κι αν με βάλουν να ψάξω να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνεμος.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Και 1500 συλλέκτες ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνεται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντάει το Ιράν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή υποδοχής του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 6 άνθρωποι ανάμεσά τους ηγέτης κοινότητας δολοφονήθηκαν στην Κολομβία ενώ επέβαιναν σε κρατικό αυτοκίνητο. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Περίπου 30 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, με την Arsenal που είναι στην κορυφή να έχει 82. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
14: Real FM.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
25: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
26: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
27: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέντερικ αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
2: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.

0: Έχω χάσει το λεπτό μου.
1: Δεν με έχει αφήσει να πω κουβέντα.
0: Και δεν θα σε αφήσω.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Κασίμη.
0: 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τα ελληνοτουρκικά δεν τα κάνουμε γαργάρα. Απλά επειδή στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, τον μανολόγο,
0: θα τα
1: συζητήσουμε εκτενέστερα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επίσης δεν κάνουμε γαργάρα την απόβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκτός του ότι τη συζητήσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο, σήμερα έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του Υφυπουργού Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, προκειμένου να μας λύσει κάποιες απορίες. Έτσι, απλά για να τα βάζουμε σε μία.
0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Ερμίνα.
1: Γεια σου, Ερμίνα.
0: Ναι. Μου στέλνει το εξής. Είναι ο detective της Αγγελίας.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, για πες.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει, θυμάσαι κάτι που λέει έτσι, φτηνά σπιτιά.
1: Ναι.
0: Σε τιμή ευκαιρίας.
1: Ναι, τι έστειλε σήμερα.
0: Λοιπόν, 40 τετραγωνικά.
1: Ξεκινάμε τα όλε. 40 τετραγωνικά όλε.
0: Παγκράτη Βίρονα. Λοιπόν.
1: Δεύτερο όλε.
0: Λοιπόν. Πόσο. Ωραίο είναι βέβαια. Εντάξει, όμορφο. Ένα όμορφο σπιτάκι.
1: Δηλαδή,
0: ωραίο είναι. Ναι. Ενώ ένα ωραίο σπιτάκι. Μοντέρνο.
1: Όροφο.
0: Α, δεν ξέρω όροφο. Αχ, βοήθαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι σημαίνει, έχει και μεγάλη σημασία αυτό, ε.
1: Εννοείται, αν είναι από το δεύτερο και
0: καλά,
1: πάνω.
0: Η τιμή που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία, όροφο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι. 7 κατοστάρια.
0: 1030.
1: Ο Χριστό.
0: Άρα γι' αυτό σου είπα δεν έχει σημασία όροφος. Δεν θα το βρίσκεις με τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Στον εκατόνο, στον ουρανουξίστη του το καινούριο. Το, εκεί τον έχουν μεταφέρει στον Βύρονα. Εκεί ψηλά.
1: Μάλιστα, ναι. Okay.
0: Έχει και πάρκινγκ στην ταράτσα.
1: Έχει. Ανεβάζεις το αυτοκίνητο με ασθενή.
0: Βέβαια. Στην ταράτσα πάνω ψηλά, στον 50 όροφο. Γι' αυτό είναι η τιμή.
1: Ναι, και τα κοινόχρηστα φαντάζομαι άλλα 300-400 ευρώ.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σου λέω είναι σε τιμή ευκαιρία τώρα το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σας πω.
0: Ενημέρωσε
1: ότι...
0: με, σε παρακαλώ, Ερμήνα, πότε θα νοικιαστεί.
1: Ναι. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να δώσουμε. Και πόσους μήνες προκαταβολή χρειάζεται. 3-4 μπροστά
0: από εσύ. Δεν μου στέλνει το link, μου στέλνει μόνο τη φωτογραφία. Ναι, δεν έχω πληροφορίες, με εκθέτει στον αέρα.
1: Ναι, όχι γενικότερα. Άμα είναι και δεν βρίσκει ο άνθρωπος ενοικιαστές, να πάμε να τον νοικιάσουμε.
0: Βεβαίως, όλοι
1: να
0: μαζί.
1: Να δώσουμε ρεφένε.
0: Για πες. Λέξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το εξής. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία για όλους και όλες, όσοι και όσες βρίσκεστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινά από τα Σεπόλια. Και φτάνει το μποτιλιάρισμα, δρόμο, παίρνω δρόμο, αφήνω μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Έχει επίσης μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας. Πρέπει να οπλιστείτε με πολύ υπομονή και σήμερα. Και στην κάθοδο μετά ξεκινάει επίσης ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αχαρνών και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου. Πολύ υπομονή. Τώρα σε λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι σχεδόν από το ύψος του Δαφνίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ωραία, στο κέντρο της Αθήνας, τώρα για να μην σας κουράσουμε πάρα πολύ, στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας πανικός περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Θα σας κουράσουμε. Η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη, ένα τεράστιο πάρκινγκ από το ύψος της Ηλιουπόλεως. Και αυτό το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Οπλιστείτε με υπομονή, σε όλο το κέντρο γίνεται λίγο το αδιαχώρητο, πολύ αδιαχώρητο στην Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και μετά τον Καρέα, παρακαλώ πολύ, εκεί που είναι το φανάρι που πηγαίνει προς το στρατόπεδο. Ποιο στρατόπεδο είναι εκεί το Καποτά, γιατί κάνεις το σταυρό σου, παιδί μου?
0: Λοιπόν.
1: Σου στείλανε τιμές από τα...
0: Όχι, για το ίδιο, το 1975 δεύτερος όροφος.
1: Γι' αυτό τελειώνει η κουβέντα εδώ. Είναι το 1975.
0: Έχει μοσαϊκό κάτω.
1: Ναι, δηλαδή, 1900... Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν είχα δει την κουζίνα. Πολύ... Ανακαινισμένη, αλλά μοσαϊκό.
1: Ερμηνά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Οτιδήποτε κατασκευάστηκε ή γεννήθηκε το 1975 Είναι συλλεκτικό κομμάτι.
0: Γι' αυτό δεν εξηγείται.
1: Εντάξει.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει εδώ πέρα τις λιτανίες. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Συνετιστείτε και σοβαρευτείτε. Λέω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Τι να πω.
1: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να μην χρονοτριβήσουμε περισσότερο, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είπαμε, έχουμε και τον κύριο Σαδακόπουλο λίγο αργότερα, έχουμε και τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Όμως, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
0: Σήμερα γνωρίζουμε μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η Ένωση Ενεργειακά Συστήματα, με δραστηριότητα που ξεκινά από το 1998, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων αυτοκατανάλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Νίκος Τζορτζακάκης. Καλημέρα, κύριε Τζορτζακάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ΑΕΝΑ ως και δραστηριότητά της.
2: Εντάξει, η ΑΕΝΑ σε ενεργειακά συστήματα είναι από τις πρώτες εταιρείες στη χώρα που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αρχή της είναι περίπου έτσι το 1998 με τις πρώτες συνείδησεις του Διευθύνων Συμβούλου της ως από τους εκ των πρώτων μηχανικών που ασχολήθηκαν με τις ΤΑΠΕ στην Ελλάδα. Εμείς εξειδικευόμαστε σε διασμό και την υλοποίηση έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια ενός έργου, από την αδειοδότηση, το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και προφανώς μετά τη λειτουργία και συντήρηση. Το core business, αυτό που λέμε το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, είναι η κατασκευή μας στο κομμάτι της αυτοκατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή, βοηθάμε στην πραγματικότητα μια επιχείρηση, ένα καταναλωτή, να παράγει τη δική του ενέργεια βάζοντάς το φωτοβολταϊκό στη στέγη, ώστε να μπορεί να μειώσει στο έπακρο το λογαριασμό της ηλεκτρικής του ενέργειας. Σήμερα εμείς απασχολούμε πλέον 75 εξειδικευμένες επαγγελματίες. Διαθέτουμε παρουσία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης. Έχουμε υλοποιήσει παραπάνω από 2.000 έργα και ευρύτερα μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη όσον αφορά το κομμάτι της κατασκευής.
1: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Τζορτζακάκη?
2: Ο κλάδος των κατασκευών και πιο συγκεκριμένα η ενέργεια στον κλάδο των κατασκευών βρίσκεται σε ένα ευρύτερα μεταβατικό στάδιο και πιο συγκεκριμένα για το κομμάτι της αυτοκατανάλωσης. Υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση για αυτό το κομμάτι, ωστόσο είχαμε κάποια αριθμιστικά εμπόδια, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχε μια υπουργική απόφαση η οποία είχε καθυστερήσει να εκδοθεί για τη μετάβαση από το net metering στο net billing. Χθες βέβαια ακούσαμε πολύ καλά νέα από τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο. Μας είπε ότι αναμένεται η υπουργική απόφαση, μπορεί αυτή ίσως και την επόμενη εβδομάδα, για να κλείσει μέχρι τέλος Μαΐου το θέμα. Οπότε κοιτάμε μπροστά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό το κομμάτι από τους καταναλωτές, για να μπορούν να γίνουν και αυτή η παραγωγή της δικής τους ενέργειας. Αλλά αυτό σωματικότητα έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αρκετά έργα που ήταν σε όριμο στάδιο να έχουν καθυστερήσει. Είχαμε και καθυστερήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων. Αλλά τέλος πάντων κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.
0: Άρα πώς διαχειρίζεστε αυτές τις δυσκολίες?
2: Ευρύτερα προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας ως ενεργειακή συμβουλή. Αρχικά τους συνιστούμε την απαραίτητη υπομονή που πρέπει να έχει κάποιος έτσι για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να υπάρξει για αρχή, όπως είπαμε, η αδειοδότηση, η μελέτη. Εμείς προχωράμε σε μια πλήρη ενεργειακή ανάλυση του καταναλωτή, διαχειριζόμαστε διαδικασίες και καταδηγούμε σε κάθε στάδιο. Γιατί πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επένδυση θα έχει πραγματική και πραγματικά μακροπρόθεσμη αξία. γενικά προσπαθούμε να αναλαμβάνουμε κάθε δουλειά μας με συνολική στρατηγική προσέγγιση επένδυσης, γιατί πλέον τα πράγματα από τη μετάβαση από το metering στο billing δεν είναι απλά. Είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα. Πλέον χρειάζονται πιο tailor-made λύσεις πάνω στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή και αναλύοντας το ενεργειακό του προφίλ. Οπότε γενικά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του με αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή, ως ενεργειακή του σύμβουλη.
1: Αντιλαμβανόμαστε το σύνθετο του πράγματος και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας σε μια εταιρεία όπως η δική σας με τόσο σύνθετα έργα και πανελλαδική παρουσία.
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, στην εποχή του AI η τεχνολογία είναι κάτι απαραίτητο για τη λειτουργία μας, την καθημερινή μας λειτουργία. Μας επιτρέπει να οργανώνουμε καλύτερα όλη την πληροφορία, να συντονίσουμε τις ομάδες μας, να παρακολουθούμε κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τόσο από τα γραφεία μας όσο και στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με πιο σημαντικό απ' όλα, η λειτουργία και η συντήρηση, μπορώ να σας μιλήσω και λίγο πιο αναλυτικά πιο μετά, δηλαδή όταν κλείνουμε ένα έργο που δεν αφήνουμε τον πελάτη, του λέμε είστε επανειδήν, εμείς αναλαμβάνουμε συμβόλαιο για να μπορούμε απομακρυσμένα να έχουμε τον έλεγχο. Και εκεί είναι ειδικά που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Η Vodafone ευρύτερα είναι ένας συνεργάτης που είναι ο συνεργάτης που μας στηρίζει σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε περίπου 65 άδειες Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business, που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινή μας λειτουργίας. Μέσα από τις εφαρμογές όπως το Outlook, το Teams, το Word, Excel διαχειριζόμαστε καθημερινή επικοινωνία, τα εταιρικά mail, τις εργασίες των ομάδων μας. Αξιοποιούμε και το SharePoint ως κεντρική πλατφόρμα αποθήκευσης και διαχείρισης εταιρικών αρχείων με πολύ συγκεκριμένη διαφραστημένη πρόσβαση ένα τμήμα και χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε έτσι ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου, ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα, το οποίο είναι ένα από τα νούμερα ένα ζητήματα της εποχής μας, και τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εργασίας.
1: Αξιοποιείτε και άλλες υπηρεσίες από το Vodafone Business. Πώς συμβάλλουν αυτές στη λειτουργία σας?
2: Ναι, αυτό είναι που σας είπα και πριν όσον αφορά τη λειτουργία και συντήρηση. Εμείς χρησιμοποιούμε υπηρεσίες IoT μέσω καρτών δεδομένων M2M του Vodafone Business, οι οποίες είναι κατεστημένες στους inverter των φωτοβολταϊκών πάρκων για τους σκοπούς τηλεμετρίας και απομακρυσμένης παρακολούθησης. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε τη συνεχή υποπτία 24/7 της λειτουργίας του εξοπλισμού και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα χωρίς να τεθεί το πάρκο έτσι για πολύ καιρό εκτός και να χάσει ο πελάτης μας την κερδοφορία του από την επένδυσή του. Ουσιαστικά μπορούμε να αντιμετωπίζουμε γρήγορα οποιαδήποτε λειτουργία και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Διασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, το οποίο είναι και το επιστέγασμα της όλης κατασκευής.
0: Ναι. Και πώς μεταφράζεται όλη αυτή η τεχνολογία στην εμπειρία και την ασφάλεια του πελάτη?
2: Εντάξει, ο πελάτης καταρχάς μπορεί να τα βλέπει και αυτός ανά πάσα ώρα και στιγμή από το κινητό του, το οποίο αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ διαδραστικό και πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μεγαλύτερη σιγουριά που έχει, το καλύτερο έλεγχο για την επένδυσή του. Γιατί μέσα από τη σωστή παρακολούθηση και την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την υψηλή απόδοση, να έχουμε αξιοπιστία, να έχουμε ταχύτερη ανταπόκριση όταν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα τομέα όπως η ενέργεια, όπου η συνέπεια και η σταθερότητα, ειδικά στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αυτή είναι η προστέμενη αξία μας απέναντι στον πελάτη.
1: Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, κύριε Τζορτζακάκη?
2: Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι το βασικό στοιχείο μας διαφοροποιεί είναι ότι λειτουργούμε πραγματικά. Προσπαθούμε να λειτουργούμε πραγματικά ως ενεργειακή σύμβουλη. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ενεργειακή μελέτη που να πραγματικά να είναι πάνω στις ανάγκες του καταναλωτή. Δεν περιοριζόμαστε στην πόλη, στην εγκατάσταση ενός συστήματος. Σχεδιάζουμε συνολικά την ενεργειακή στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, αλλαγές της αγοράς, τα νέα νομοσχέδια, όλα αυτά τα οποία καθημερινά αλλάζουν. Στόχο μας είναι να μετατρέψουμε την ενεργειακή αβεβαιότητα σε ένα προβλέψιμο και βιώσιμο όφελος για τον καταναλωτή. Μόλις και πριν από λίγες μέρες, με τη συμβολή μας, μία από τις συστημικές τράπεζες της χώρας παρήχε το πρώτο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αμιγώς για αυτοκατανάλωση και αποδίκευση ενέργειας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συμβάλαμε σε αυτό, γιατί δεν υπήρχε άλλο τέτοιο προϊόν στη χώρα για να μπορούν οι εταιρείες, έτσι, να, όλες οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν εύκολα με χαμηλά επιτόκια, με χαμηλές εξασφαλίσεις, με ευέλικτη διάρκεια. Και πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Σίγουρα ο στόχος μας είναι συνεχής με επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη λύση εξοικονόμησης ενέργειας. Κοιτάξτε, το σήμερα και το αύριο στις άπες στη χώρα μας είναι αναγκαστικά, θέλοντας ή μη, είναι η αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει αναγκαστικά να μπει με ευρεία στήριξη η αποθήκευση στο σύστημά μας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε έτσι τις περικοπές που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις μηδενικές τιμές, για να μπορεί να στηριχθεί ευρύτερα όλη η κατανάλωση της χώρας. Οπότε και για μας οι ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας είναι το α και το μέγα για το παρόν και το μέλλον. Πέρα από αυτά, αναμένουμε και ευρεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, όπου και σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί, και γενικά των ανανεώσιμων ενέργειων σε νέες μορφές που θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, αυτό είναι σαφές, και επιχειρήσεις όπως η ΕΝΕΟΣ δείχνουν πως η τεχνογνωσία, καινοτομία και η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Κύριε Τζορτζαγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Jumbo.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς...
4: Radio Samos.
2: FM στους 102.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας...
0: το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
21: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
20: Ανέφερα νωρίτερα το χαρακτηρισμό χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Και πραγματικά το εννοώ, διότι η κοπελίτσα αυτή, η πανέμορφη κοπέλα, έκανε ό,τι έπρεπε. Η κοπελίτσα αυτή, η πανέμορφη κοπέλα, έκανε

0: Δυστυχώς η πολιτεία ανίκανη. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, επειδή πάντα κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου. Θα προσπαθήσουμε ενδιάμεσα να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας. Παρόλα τα αυτά, προς το παρόν θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο οθωμανολόγο, διότι το πράγμα εκεί με την Τουρκία μάλλον αρχίζει να ξεφεύγει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Παρόλα τα αυτά, το ερώτημα το οποίο υπάρχει, κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, αγαπητοί και στους ακροατές.
0: Έχει ξεκινήσει εδώ στη χώρα μας ένας δημόσιος διάλογος για το αν τελικά η Αθήνα πρέπει να προσβάλλει ή να κινηθεί εναντίον αυτής της περιραίουσας της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί και της πρόθεσης της Τουρκίας να περάσει ένα νόμο που να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα. Νομίζω ότι είναι ένα, θα μας το πείτε εσείς, ένα νέο κάζους μπέλι πιο διευρυμένο. Πρέπει να αντιδράσει τώρα η Αθήνα, πρέπει να περιμένει η Αθήνα για να δει εάν όντως αυτό το οποίο ακούγεται στην Τουρκία θα γίνει πραγματικότητα, και για ποιο λόγο έχουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει μάλλον, κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία απέναντί μας. Σας έβαλα πολλά.
2: Ναι, λίγο. Πέντε ερωτήματα.
0: Ψιλοπράγματα. Φαντάζομαι μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να τα απαντήσετε.
1: Λοιπόν, η Τουρκία κορυφώνει τώρα γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σε μια διαδικασία την οποία ακολουθεί εδώ πέρα και δεκαετίες. Δηλαδή είναι το δόγμα Νεχατερίμ, ήδη από τη δεκαετία του 50, το οποίο λέει η αυτοκρατορική Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποτε, αδικήθηκε με τη συνθήκη των Σευρών, η οποία δεν υλοποιήθηκε, δεν εφαρμόστηκε, αλλά αδικήθηκε και με τη συνθήκη της Λοζάνης και κυρίως αδικήθηκε στα θέματα του Ανατολικού Αιγαίου, της θάλασσας από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικότερα, και της Τράκης. Η Κύπρος είναι ένα άλλο θέμα, αλλά και εκεί θεωρεί ότι έχει αδικήθει. Σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να κρατάει ένταση σε χαμηλό όμως επίπεδο, έστω και με δηλώσεις τύπου casus belli για να φοβάται ο αντίπαλος, να διεκδικεί και να κάνει θέματα de facto, δηλαδή εκ των πραγμάτων, να τα διεκδικεί και τελικά να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτό είναι το δόγμα Νιχατερίμ. Το δόγμα Νιχατερίμ λοιπόν το βλέπουμε μπροστά μας να υλοποιείται, και βεβαίως όλα αυτά έρχονται ως απότοκος μετά τις καταστάσεις των γκρίζων ζωνών. Ναι. Των διεκδικήσεων και της αδικίας που πουλάει σε εισαγωγικά η Τουρκία, και έρχεται και ως συνέχεια του Τουρκετζίαν, το οποίο θα έφερνε αυτό το οποίο ήρθε τώρα. Τώρα, γιατί τα κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή? Όπως είπα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί και αυτό, δηλαδή είμαστε στην τέταρτη φάση του δόγματος Νιχατερίμ, και εκείνο το οποίο βλέπω να έρχεται, παρότι έχουν βγει οι λαγοί του Προέδρου Ερντογάν για να ζυγίσουν και τις ελληνικές αντιδράσεις, να δουν πώς αντιδρούμε εμείς, για να δουν σε τι επίπεδο θα προχωρήσουν το νομοσχέδιο, το οποίο θέλουν να γίνει κανούν, δηλαδή κανόνας, δηλαδή νόμος. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, αν πρέπει προκαταβολικά η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει σε διεθνές επίπεδο, όχι ακόμα, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει, γίνεσαι κυριαρχικός αλλιώς, mm-hmm. σε απλές εικασίες.
2: Σε κάτι που δεν έχει νομική υπόσταση, δηλαδή.
1: Δεν έχει ακόμα νομική υπόσταση. Σε περίπτωση όμως που αυτό, μπορείς να αντιδράσει και εσύ με δικούς σου ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε επίπεδο δημοσιογραφίας, σε επίπεδο αναλυτών, όπως κάνουν εκεί οι Τούρκοι. Δηλαδή, τους λες αυτά δεν στέκουν, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Σε τέτοιο επίπεδο, ναι. Αλλά σε επίπεδο κρατικό, επίσημο, δυστυχώς πρέπει να γίνει η πράξη, δηλαδή πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος, να τον δούμε, και αναλόγως η Ελλάδα να κάνει πάρα πολλά τα οποία μπορεί να κάνει.
0: Τι ισχύ μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει η Τουρκία?
2: Και τι γιατί, μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί ακούμε και κάτι περίεργα, δηλαδή, λέει ποια Βυζαντινή αυτοκρατορία, να την ονομάσετε Νέα Ρώμη, να αρχίσουμε και εμείς να λέμε ότι δεν είναι η Τουρκία, είναι Μικρά Ασία.
1: Ναι, όλη αυτή η λογική έγκυται στο ψηφιακό.

0: ψυχολογικό bullying, να το πω έτσι, στις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Ένα από τα κεφάλαια που διδάσκω στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού είναι και αυτό. Ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή πώς ο αντίπαλος σου σπάει τα νεύρα, να το πω έτσι λαϊκά, και προσπαθεί να σε κάνει να αντιδράσεις σπασμωδικά και να ακολουθείς τη δικιά του λογική και πολιτική, χάνοντας την ψυχραιμία σου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η ιστορία έχει γραφτεί. Η ιστορία θα χρησιμοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, εφόσον απαιτηθεί. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Η Τουρκική Ακαδημία, έχω τον τόμο, έχω το βιβλίο δηλαδή, γι' αυτό το λέω τώρα, δεν είναι έτσι θεωρητικό παράδειγμα. Η Τουρκική Ακαδημία το 1948 έγραψε ένα πολύτομο έργο, το οποίο λέγεται το Αιγαίο, The Yunan Tarihi, και η ιστορία των Ιώνων, των Ελλήνων. Ναι. Αυτό και μόνο θα το έπαιρνα παραμάσχαλα και θα πήγαινα στα διεθνή φόρα και θα έλεγα πρώτον, η ίδια η Ακαδημία τους ονομάζει το Αιγαίο των Ελλήνων των Ιώνων, ήδη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα Οθωμανικά αρχεία ονομάζουν την Κωνσταντινούπολη, όχι Ισταμπούλ, αλλά Κωνσταντινία, Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Και η Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο ονομάζονται Μπάχρι Ρουμ, που σημαίνει Θάλασσα των Ρωμιών. Λοιπόν, εφόσον θεωρούν ότι είναι διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Τουρκία, ας κρατήσει και αυτή την ιστορική ονομασία που έδινε στην ευρύτερη περιοχή και στις καταστάσεις περιοχή.
1: Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να διεθνοποιήσει ουσιαστικά η χώρα μας το θέμα, σε φόρα, ναι, όταν αντιλαμβάνομαι, περάσει ο νόμος, απευθυνόμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΙΕ,
0: παντού. Όπου είμαστε με την Τουρκία εμπλεκόμενοι, ξεκινάμε. Θέλει να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ωραία. Να το παρουσιάσουμε ως διμερή τεχνική διαφορά, όπως διαβάζουν κάποιοι, να λέει, είναι συνολικότερα ζήτημα σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Αφορά διεκδίκηση και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχία, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον λέει για τα νησιά μας, τα μεγάλα κιόλας, όχι μόνο τις βραχονήσιδες, ευρωπαϊκού εδάφους. Mm. Άρα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που κάνει η σύμμαχος Τουρκία. Και σε επίπεδο επικοινωνιακό, αν θέλετε, σε διεθνή συνέδρια, σε θέματα πολιτιστικά, σε επιτροπές πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., ότι εδώ πέρα πάνε να διαστρεβλώσουν την ιστορία, ακόμα και τη δικιά του. Όχι τη δική μας μόνο, όπως εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε νορολογία, ναι, και όσοι καταγράφουν στα βιβλία, διότι η ελληνική ιστορία αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής ιστορίας.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη μας είχατε πει και για την κουζίνα την τουρκική που διεκδικούν να μας πάρουν,
1: ναι,
2: μέχρι.
1: Βέβαια. Πολλά
2: και,
1: πράγματα.
2: Ναι, ναι, και μάλιστα μας είχατε πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που έμαθαν να μαγειρεύουν και να έχουν κουζίνα οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, οι οποίοι ήταν νομάδες.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Τα, ναι, Οθωμανικά αρχεία, τα οποία έχω ερευνήσει την περίοδο του διδακτορικού μου, εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Γράφουν ακριβώς αυτό. Όταν πας να δεις το υποκείμενο, δηλαδή ποιος μαγειρεύει, ποιος παίζει μουσική, ποιος χτίζει, ποιος ράβει, δηλαδή ποιος δημιουργεί πολιτισμό, το υποκείμενο, η μονάδα, ο άνθρωπος δηλαδή, αυτοί δεν είναι Τούρκοι. Αυτοί είναι Οθωμανοί υπήκοοι, Ρωμιοί, Εβραίοι, Αρμένοι, οι οποίοι ως ρεαγιά, δηλαδή ως κοπάδι υπήκοοι, είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό. Διότι τα πολιτιστικά στοιχεία που σχετίζονται, όπως ξανέπαιρε προηγουμένως, με το χτίσιμο, το ράψιμο, τη μουσική, το μαγείρεμα, αυτά που σήμερα θεωρούμε πολιτιστικά στοιχεία δηλαδή, τα θεωρούνται επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αγκαρίες και δίδονται να τα κάνουν οι υποδέστεροι. Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν μουσουλμάνοι, έστω και αν ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος μαγειρεύει και κάνει την κουζίνα, αυτός που παίζει μουσική και κάνει τη μουσική, που σήμερα έτσι ελαφρά την καρδία ονομάζουμε τουρκική, δεν είναι Τούρκος. Τι να κάνουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
0: Και εγώ την καλημέρα.
2: Πάντα πολύτιμη η συμβολή σας στα δρόμενα. Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
14: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Oh. Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
4: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
1: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
4: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2.

0: Λοιπόν, έχοντας κάνει μια πραγματικά αριστοτεχνική διαχείριση του χρόνου για ακόμη μια ημέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πολλές διαφημισούλες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτύπα ξύλο. Καλά να είμαστε. Φτουφτουφτού. Λοιπόν.
1: Είπαμε κύριο... και αποφασίσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ζητήσαμε και ταπεινά συγγνώμη από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Θα τον έχουμε αύριο.
1: Για να τον
0: το
1: έχουμε
0: πρωί.
1: Για αρκετό χρόνο, ναι, για να τώρα... μας εξηγήσει έτσι αναλυτικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι για
1: και
0: να κάνουμε και μια
1: επικοδομητική
0: συζήτηση.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και νόημα συζήτηση, το λέω για να μην.
0: Έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις όμως. Όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει τι είναι αυτό το οποίο αυτή η οσμή. Εκεί στην, που έχει ενοχλήσει σχεδόν το μισό λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Δημήτρης, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τους πιο έξυπνους. Και είναι η καλύτερη ρεπόρτερ. Ο Δημήτρης λέει, θυμήθηκε τη φοράδα στα Λόνι. Λέει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτή η φοράδα.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής. Από ομαδικό αερισμό από το στρατόπεδο Παλάσκα στο Σκαραμαγκά λόγω χαλασμένης φασκλάδας.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι... Δύο πράγματα, μάλλον δύο έχω να σας πω. Ένα. Ναι. Η Γερμανία στέλνει πάτριωτς στην Τουρκία παρακάμπτοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα κινείται μαχητικά. Είναι το τέλος του ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε, όπως πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας γράφει για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Να, ακριβώς.
1: Σχεδόν 70.000 είναι οι ενδιαφερόμενοι. Να μην ξεχάσουμε. Να σας πούμε επίσης ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για 70.000 βάουτσερ για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑΣ. Στις 2 το μεσημέρι αρχίζουν οι αιτήσεις. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα, ξέρω αν έχω χάσει πάλι κάτι, του κοινωνικού τουρισμού, ΟΕΟ, τα οριστικά.
0: Δεδομένου ότι η ΔΥΠΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο για πάρα πολλά θεματάκια, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα τρέχουν πολλά θεματάκια. Θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, που και οι δύο κυρίες, οι δύο επικεφαλείς, είναι ευγενέστατες και πάντα μας ενημερώνουν παρά τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά εκεί στη ΔΥΠΑ και στις πλατφόρμες. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να μας δώσουν και κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει κατά το παρελθόν.
1: Είχα μια συζήτηση με την κυρία Βουτσά στο διάλειμμα, γιατί πολλοί κόσμος τρέχει ακόμα να βγάλει ταυτότητα. Ναι. Μέχρι τον Αύγουστο είναι η προθεσμία, υποτιθεί την έκδοση νέων ταυτότητων σύμφωνα.
0: Από τον Αύγουστο και μετά, απλά δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με
1: εξωτερικό.
0: Την παλιά ταυτότητα. Ναι, ακριβώς, στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχύει στο εσωτερικό.
1: Σωστά.
0: Καλό βέβαια θα είναι σιγά σιγά να μπούμε όλοι στη διαδικασία και το λέω πρώτα απ' όλα για να το ακούσω εγώ. Για να αλλάξουμε.
1: Ναι,
0: να
1: εσύ να τα ακούσεις, Σπύρο μου, αλλά το θέμα είναι πού θα βρεις ραντεβού. Γιατί εγώ που ψάχνω αυτά έλεγα στην Κατερίνα.
0: Θα κλείσουμε το ραντεβού από σήμερα, παραδείγματος χάρη.
1: Για πότε, για τον Αύγουστο.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου να το έχουμε βγάλει.
1: Ωραία. Αυτός. Έλεγα στην Κατερίνα ότι αυτή τη στιγμή. Βρήκα τελικά πόσα είναι στην Αττική. 4 διαθέσιμα στο διάλειμμα. Τα 6 κάναρα όλα. Σε όλη την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ρένα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, σας αγαπώ και τους δύο.
1: Καλημέρα, σας αγαπούμε.
0: Και εμείς σας αγαπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέπει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Έχουμε διαγωνισμό και έχουμε διαγωνισμό, εβδομαδιαίο διαγωνισμό, που το πρώτο και μεγάλο δώρο είναι 3 ημέρες στην Άνδρο, παρακαλώ. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως της Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, κυρία Στεφανία, είναι ένας αφιγραντήρας μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πού, Στεφανία μου?
1: Στα Γουρλίδικα τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Υπομονή στους δρόμους.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Προσφορά καλωσορίσματος.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Real FM. Η ώρα είναι 8.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μάρουσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο της Ιγκρού και του Καρέα και στην κάθοδο της Κατεχάκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Αναλυτικά στο enikos.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
22: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
24: Γιατρέ μου.
25: Πείτε μου.
24: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
25: Μάλιστα.
24: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
26: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
27: Real FM.
28: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
29: Hertz Leasing.
28: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
29: Hertz Leasing.
28: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
29: Hertz Leasing.
28: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
30: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
31: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.

0: στους 97,8.
1: Ανάστατοι, οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο ως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
2: Κάτι μου μυρίζει.
3: Κάτι μου μυρίζει.
2: Κάτι με ενοχλεί. Ξυπνώ και βλέπω γύρω μου μια μπόχα βρωμένη.
4: Έχουμε βρωμήσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι. Βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
2: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν φίλοι μου και έχουν κακό σκοπό.
5: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
6: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
2: Κάτι μου μυρίζει, κάτι με ενοχλεί. Ξυπνάω και βλέπω γύρω μου μια μπόχα τρομερή.
7: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
2: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν μάγκες μου και έχουν κακό σκοπό.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Μυρίζει, Αμαλία μου.
9: Πού να ξέρω εγώ, δεν ξέρουν άλλοι κι άλλοι.
8: Τι ήταν αυτό που πάθαμε.
9: Και εμένα μύριζε και που ήμουν, γιατί η εφημερίδα είναι εκεί συγκρού στο ύψος της Καλυθέας. Κάποια στιγμή είχα ανοιχτό το παράθυρο και κάτι. Βλέπω, μου καυσαέριο είναι αυτό. Έχει τίποτα, κανένα φορτηγό με καμιά εξάτμιση. Και έκλεισα το παράθυρο. Παιδιά, ήταν έντονη η δυσοσμία, πραγματικά, και μου δημιούργησε και δυσφορία. Αλλά τι να πω, τι είναι αυτό τελικά, έχουμε καταλάβει.
8: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
9: Πεπλό μυστηρίου.
8: Επίσημη τουλάχιστον. Αυτή η έντονη οσμή, η οποία απλώθηκε από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα τουλάχιστον, και αναστάτωσε όλους εκεί πέρα τους κατοίκους, στα νότια προάστια, 3 ώρες τουλάχιστον. Για να μην πούμε και παραπάνω, ήταν έντονη αυτή η
9: πολύ
8: οσμή.
9: Έντονη, πολύ έντονη. Και βεβαίως οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, το πρώτο που σκέφτεσαι και έρχεται στο μυαλό, υδρογόνο ανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Δέσφα, δηληστήρια αλλά και η ψιτάλια. Τι έκαναν, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά είπαν ότι δεν υπάρχει
8: δεν
9: κάτι.
8: Δεν υπάρχει διαρροή.
9: Ακριβώς.
8: Δεν υπάρχει λοιπόν καμία διαρροή. Οι άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους, είχαν βγει νέοι, είχαν βγει οι γέροι, είχαν βγει οι οικογένειες, τα παιδιά, οι μαμάδες, οι παππούδες. Όλοι είχαν βγει.
9: Και ο παππούς.
8: Και ο παππούς. Και ο παππούς είχε βγει στον δρόμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μυρίζει, κάτι μυρίζει εδώ πέρα.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς λέει κάτι μυρίζει εδώ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε. Και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι ποια ήταν και η σύσταση αυτού του αερίου. Δηλαδή η
9: ναι.
8: χημική σύσταση αυτού του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ενδεχομένως λέει σήμερα να γίνουν κάποιες αναλύσεις από αυτό το αέριο και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μάθουμε τη χημική σύσταση. Τι αέριο ήταν αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, βγήκαν στους δρόμους ο ΔΕΣΦΑ, η πυροσβεστική, το λιμενικό.
9: Ναι, ναι, ναι. Η
8: πολιτική προστασία.
9: Βεβαίως. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή και τη σύστασή της, όπως είπε και ο Ιωσήφ. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σήμερα.
8: Μία εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Δημοσθένης Αριγιάννης,
9: ναι.
8: ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνων, μιλώντας χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Αριγιάννης για το πιθανότερο σενάριο.
10: Έχουμε καθόλου εικόνα για το τι μπορεί να είναι αυτή η έντονη οσμή στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες.
11: Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τεχνικά, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ το πιο υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρία για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, το να εξαερώσει κάποιους ατμούς από υδρογονάθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλιο ή εμπορικό, στον ευρύτερο Σαρονικό, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, Αίγινα και το Σούνιο. Άρα εκεί είναι εκεί που θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και με το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται, μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα.
8: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη. Καθαρισμοί λοιπόν, εργασίες καθαρισμού σε κάποιο δεξαμενόπλιο.
9: Ναι.
8: Έτσι. Και υπήρξαν αυτοί οι ατμοί, ας το πούμε, από πάντως, τα αέρια τα οποία απελευθερώθηκαν.
9: Ναι, επειδή ξέρετε, εμάς μας αρέσουν, στους Έλληνες εννοώ, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίες. Τι δεν έχω ακούσει από χθες.
8: Καλά,
9: ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό, ότι όλη αυτή η μυρωδιά προέρχεται από ότι είναι θιάφη και ότι αυτό σημαίνει ότι να προετοιμαζόμαστε. Άλλοι λένε άλλο, ότι μας ψεκάζουν. Το λέει καλημέρα και ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, κάνοντας βέβαια πλάκα ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και καλημέρα. Το τι, δηλαδή δεν χρειάζεται.
8: Για το ηφαίστειο στα Μέθανα, άκουσα ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε, οι Θεσσαλονικείς γελάνε μαζί μας. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και πρέπει να σου το πω αυτό, εμένα ήταν το πρώτο που πήγε στο μυαλό μου. Αυτή η δυσοσμία, τέλος πάντων, η έντονη οσμή ενός αερίου, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη τους θερινούς μήνες.
9: Ναι, ναι.
8: Γιατί υπάρχει εκεί πέρα αυτό το πρόβλημα στο θερμαϊκό, με τη μόλυνση, με το φυτοπλάνκτον. Και πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι Θεσσαλονικείς παραπονούνται
9: για αυτή
8: την έντονη οσμή. Οπότε οι φίλοι μας πάνω από τη Θεσσαλονίκη είπαν: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
9: Ναι.
8: Μέχρι τώρα πάντως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιο είναι ακριβώς το αίτιο. Ο κύριος Κολυδάς, για παράδειγμα, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες. Το ένα είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως λέει δηλαδή και ο κύριος Σαριγιάννης, καύσιμα, λίμματα, ακόμα και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα λοιπόν θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση του αερίου που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι ήταν αυτό που τελικά ξεσήκωσε τον κόσμο για τουλάχιστον τρεις ώρες εκεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Η Κατερίνα μας, βέβαια, η Κατερίνα Βουτσά που είναι στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας, δεν πήρε χαμπάρι. Είναι στο παλαιοφάλιρο, δεν μύρισε τίποτα.
9: Μπράβο, Κατερίνα μου, δεν μυρίζεις μάλλον. Δεν έχεις καλή όσφρηση. Α, μυρίζεις, αλλά δεν το πήρε. Εγώ έχω πολύ έντονη όσφρηση. Πραγματικά ήταν κάποια στιγμή ένιωσα και δυσφορία. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα να δούμε από τι προήλθε. Να το δούμε.
8: Λογικά λοιπόν σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Παπ, κάτι της μυρίζει.
9: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
12: Βρώμα δυσοδεία.
9: Έτσι.
8: Μπόχα. Ατελείωτη.
9: Έτσι.
8: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει. Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Ναι, να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο. Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την οσμή. Ψυχραιμία όμως. Ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφανθούν οι ειδικοί.
8: Ξεσάλωσαν, παιδί μου. Χθες, ειδικά στα social media.
9: Δεν υπήρχε αυτό.
8: Ξεσάλωσαν. Αυτά έτσι που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή, τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται η ηφαίστειο από τα Μέθανα. Θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
9: Μας ψεκάζουνε για να μας εξαφανίζουνε. Τα γνωστά.
8: Αλλά αυτό είναι γνωστό. Ότι είμαστε ψεκασμένοι είναι γνωστό.
9: Καλά τώρα. Αυτό να το λέμε.
8: Καλά τώρα.
9: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Eco Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην Eco.
13: Ο θεριστής έρχεται.
9: Ο θεριστής φταίει.
8: Καλά, έρχεται ο θεριστής, έρχεται. Αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
9: Ωραία.
8: Και Καναδά. Θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ Μέση, ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
9: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
8: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και
9: πολύ
8: χωρίς
9: ωραία
8: κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι, και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μία ευαισθησία.
3: Έχω μύτη εγώ
8: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι οι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
9: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις κυρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, τι αλλάζει μετά την απόφαση του δικαστηρίου ή τι αναμενόταν να αλλάξει. Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει εκδοθεί το 2021, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλο. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της λογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων χειρίας που έχουν όμως απονεμηθεί μετά, από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα να προσαρμογή στο ποσό για όσους δηλαδή. Τι όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και σύνταξη χειρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και σε λίγο θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτήν την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις. Τι και είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
8: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία μείωση, περικοπή.
9: Καμία μείωση.
8: Σε συντάξεις χειρίας.
9: Ακριβώς. Καμία. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης χειρίας το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%.
8: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
9: Λοιπόν,
8: αλλά
9: αυτό
8: θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
9: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογία ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα για τις συντάξεις κυρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, τους έχουν κόψει, τους έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να τους κόβουν και άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
8: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
14: Καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι χειρίας.
8: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας. Επειδή με ρώτησες όμως, Αμαλία μου, εάν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
9: Έχεις δίκιο.
8: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
9: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει στους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου.
8: Χρόνια.
9: Δηλαδή, πραγματικά, προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήστε να τελειώνουμε.
8: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
9: Άρα αυτό που είπε ο Σιφ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρτε την νομοθετική ρύθμιση, και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό τον νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
8: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Σχετικά λέει με τις συντάξεις, για αυτές λοιπόν που έχουν περικοπή, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.
9: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε.
8: Αφού αυτό παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
9: Σε παρακαλώ, βρε Ιωσήφ. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
8: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
9: Αυτό είναι το αποτελέσμα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σας αρέσει. Μα αυτό είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
8: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον.
9: Τέλος.
8: Οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
14: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
15: Είναι
14: και να σταθούμε δίπλα τους.
15: Νοσηλευτές, διασώστες.
14: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
8: Και αυτό δίκαιο.
9: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα μπαράκια ανθυγινά.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι θες καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις.
9: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει, τι να κάνει.
8: Άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα των ακροατών.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Κάτι τους μυρίζει, κάτι τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι. In the morning and in the evening when it's cloudy.
15: Real FM.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
22: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
21: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
23: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
25: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
26: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
28: Ξύπνα, Βασίλη!
29: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
30: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
31: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
32: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
34: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
35: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
37: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Αρχή σήμερα η υποβολή τήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα και στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Ποσειδόνος από Άλυμος Μοσχάτο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Άντε να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει, του αρέσει το τραγούδι, δεν θα μπούμε ποτέ να κάνουμε κομπή.
1: Ξέρε πουλάκι μου.
0: Παιδί μου, έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε...
1: Γενέθλια ρε, ο Αλμπάνο ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά, χιλιόχρονος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Εσείς πόσο είναι?
0: Πόσο?
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλ στην Ελλάδα, από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Η Οντινότε και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι και τα νεότερα όπως είναι το Φελιτσιτά. Με τη Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι, αλλά μην το ακούσουμε όλο, ρε παιδί μου.
1: Και στη ζωή, ναι, και στο τραγούδι. Και σε... Τελείωσε.
0: Ναι, βάλει καλά. Λοιπόν.
1: Το άφησε και καθόλου να παίξει. Βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή τη Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε από απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πατημένο σκουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Γιατί βγάζεις το σακάκι, θα μας δίνεις?
0: Όχι,
1: ήταν λίγο απειλητική η κίνηση.
0: Έτσι κάνω εγώ μες τη μέρα.
1: Φούντωσε, παιδιά, φούντωσε.
0: Είναι της ηλικίας, τι να κάνουμε, Κατερινάκη μου, καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να στείλω μια καλημέρα μέσα από την καρδιά μου στο σύντροφο, το φίλο, το Σωτήρη, στο βροχερό Χαλκιόπουλο, έτολο Ακαρνανίας. Ποιος γράφει τον πόνο του στο μήνυμα, Αμαλία, και θέλω να δώσει σημασία. Αδερφέ Καλαμαράκη, λέει, σήμερα θα ετοιμαζόμουν σιγά σιγά να κατέβω για το Final Four. Αλλά τώρα θα τη βγάλουμε στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα, Σωτήρη. Σύντροφε Παναθηναϊκέ, πονεμένε, σε νιώθω. Δεν ξέρω για σένα, Κάτζου, που μου βγάζεις εδώ τώρα τα σακάκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, έτσι, για την καρνταρόμπα μου. Θέλω να ανανεώσω το look μου και παράλληλα όμως να κερδίσω κιόλας. Ξέρεις πώς θα το πετύχω αυτό?
0: Πώς.
1: Και πώς θα το πετύχεις και εσύ?
0: Πώς θα το πετύχω?
1: Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές. 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα.

0: Πολλά μηνύματα και για τα βαρέα και ανθίγυνα. Λέει ο Σπύρος για παράδειγμα, παιδιά, ναι, υπάρχουμε και εμείς που είμαστε τεχνικοί στα νοσοκομεία. Που επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, λέει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι, λέει, στα βαρέα, ενώ στο δημόσιο δεν ισχύει. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Τι θα γίνει με εμάς? Θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.
1: Θα ρωτήσουμε, και να απαντήσουμε.
0: Όπως ακούσαμε την κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολλά μηνύματα φυσικά και για τις συντάξεις χειρίας, ναι, και γενικότερα είναι, και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παιδιά, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση που έλεγε από το 2019 ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί. Να δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, τώρα που έτσι τα λέμε όλα μεταξύ μας και επειδή τελευταία δεν είχα βρει κάποια ωραία έρευνα ως ακαδημιακή εγώ να σας τη μεταφέρω, σήμερα όμως σας έχω έρευνα. Επιτέλους, νομίζω ότι περιμένετε με αγωνία. Θα σας πω λοιπόν, και νομίζω ότι αφορά όλους μας, λέει αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως.
0: Λέγε παιδί μου εσύ στον κόσμο.
1: Έτσι, και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, έχει τη σφραγίδα της επιστήμης. Είναι η γιατρός, η ντόκτορ, Ντέμπορα Λί. Ντέμπορα Λί λέγεται.
0: Α, μα η Ντέμπορα.
1: Εντάξει, λέει το πρώτο κόλπο. Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνοι. Η γιατρός λοιπόν προτείνει η Λί μια τεχνική που βασίζεται.
0: Περίμενε τώρα σιγά σιγά. Δηλαδή το κόλπο για να κοιμηθούμε καλά είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε ξύπνοι.
1: Ναι, λέει, βασίζεται στην αντίστροφη ψυχολογία. Αυτή η τεχνική είναι η αντίστροφη ψυχολογία στην καλύτερη της μορφή, λέει η Λί, η γιατρός. Και εξηγεί. Όταν κάποιος πιέζει συνεχώς τον εαυτό του να κοιμηθεί, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση. Πες εμένα, επειδή ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα. Κάνοντας το ακριβώς αντίθετο και λέγοντας τον εαυτό σας να μείνει ξύπνιος, μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα. Εγώ πάλι.
0: Ομοιοπαθητική δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Κάνεις μια τσακπινιά δηλαδή για να ξεγελάς τον εαυτό σου.
1: Ναι, θα κοιμηθώ.
0: Και να πέσεις μετά σε βαθύ ύπνο.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, υπάρχει και μια τεχνική αναπνοής 4-7-8, η οποία στοχεύει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και περιλαμβάνει εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα και αργή εκπνοή από το στόμα για 8. Σύμφωνα με την κυρία Λί, με τη γιατρό, η επανάληψη της άσκησης αυτής βοηθά το σώμα να εισέλθει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, εισπνέατε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά εκπνέετε, Κατερίνα μου, για 8 δευτερόλεπτα. Και μετά σε περνούν.
0: Και μετά κάνεις αντορινό καιρό.
1: Είναι έρευνα, σε παρακαλώ. Ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, αυτό λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε κάποιους. Εμένα ούτε αυτό λειτουργεί. Εμένα τσιτώνει χειρότερα. Τέλος πάντων, το λέμε. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, κλαίω. Μικρή αναδρομή ημέρας ή λίστα υποχρεώσεων. Λέει λοιπόν η ντόκτορ, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ανατρέξτε τη μέρα σας με αντίστροφη σειρά. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι φάγατε για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τι κάνατε στη δουλειά και τι μουσική ακούγατε στο αυτοκίνητο στις μετακινήσεις σας. Η διαδικασία αυτή κρατά το μυαλό απασχολημένο με ουδέτερες πληροφορίες, απομακρύνοντας αγχωτικές σκέψεις. Και επίσης η καταγραφή μια λίστα υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες μπορεί να βοηθήσει την ταχύτερη έλευση του ύπνου. Άμα εγώ κάνω λίστα με τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες ημέρες, δεν θα κοιμηθώ ποτέ.
0: Θα βρικολακιάς.
1: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τι να σκεφτώ, τι έχω να κάνω την Τετάρτη.
0: Καλά, εντάξει τώρα, άσε παπατζηλίκια τώρα αυτές οι έρευνες εκεί με την Ντέμπορα που μας έφερες, γιατί λέει και ο Γιάννης εδώ και έχει και δίκιο.
1: Έτσι λέει, παιδιά.
0: Να ρωτήσουμε,
1: να
0: λέει, αυτή τη γιατρό που έκανε την έρευνα, αν έχει παιδιά, αν έχει δάνεια, αν έχει υποχρεώσεις άλλες και μετά να δούμε άμα μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης.
1: Έχει.
0: Μας το παίζει τώρα έξυπνη εκείνη.
1: Ναι.
0: Για έλα λοιπόν να τα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι,
1: ναι,
0: και την ακρίβεια και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια. Και να έχεις και την κάτζου το πρωί να σου γανώνει το κεφάλι.
1: Εμένα τα... Εγώ μεταφέρω την έρευνα που λέει και τα 4 αυτά. Αυτά είναι. Τα 4 κόλπα για να, κοιμάσαι αμέσως.
0: Ναι, παιδί μου, εσύ καλά κάνεις.
1: Εγώ τα κάνω
0: εσύ
1: αυτά.
0: Είσαι στην επιστημονική κοινότητα.
1: Έτσι,
0: και οφείλεις να μεταφέρεις όλα,
1: έτσι,
0: τα νεότερα δεδομένα.
1: Δεν το λέω εγώ, κυρία Λί το λέει.
0: Ακριβώς.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
1: Και λέει όλοι ο Μιχάλης και καλημέρα, η Ντέμπορα Μουρλή. Μουρλή.
0: Αυτά λοιπόν, εάν θέλετε κι εσείς να έχετε έναν καλό ύπνο, μην ακολουθήσετε όσα ακούσατε από την κυρία Κάτζου. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παλικά.

0: Κάρι μου.
1: Πλησιάζουν οι μέρες, αλλά είπαμε
0: σεμινά. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Για την κίνηση θέλουμε να πούμε.
1: Πάμε να πούμε για την κίνηση.
0: Είπαμε σεμινά και ταπεινά αυτή την εβδομάδα.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Για να μην έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας. Για πες μας, τι γίνεται στους δρόμους.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9 και 20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Ηλή που είπες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος, λέει, από τα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο. Είναι αστυνομικός. Ο Στέλιος, και στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνά τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
2: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
0: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, εκεί 10 και μισή έβρεχε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62-153.
4: See you at Corner.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή του. Ιδρύματος
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
8: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Σήμερα, Ion. Tomorrow feels human.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove!
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Το λόγο έχει η Αμαλία Κάντζου.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα μυστικά του νέου ανακοινίζω που η επιδότηση φτάνει ως 95%, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, να παγώσει το ενοίκιο για 3 χρόνια. Πρώτα το πρόγραμμα θα ανοίξει για κλειστά σπίτια που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5 ετών. Δηλαδή, μπαίνει στο ανακαινίζω με υψηλή επιδότηση, αλλά πρώτον πρέπει η μίσθωση να είναι για μια 5 ετών. Ανοίγει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Το Σεπτέμβριο αιτήσεις για ανακαινήσεις έως 36.000 ευρώ. Θα είναι αποκλειστικά, θα αφορά το πρόγραμμα, η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, τα κλειστά ακίνητα. Με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι, θα το ξαναπώ, να εκμισθώσουν για 5 χρόνια το ακίνητό τους, ενώ για τα 3 πρώτα χρόνια το ενοίκιο θα παραμένει σταθερό. Θετική εξέλιξη, θετικό είναι αυτό. Μήπως και βγουν σπίτια στην αγορά και υπάρχει και ένα ενοίκιο, ρε παιδιά, γίνεται χαμός με τα ενοίκια. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Το λέω γιατί δεν είναι γενικότερο, έχει αυτό το κριτήριο. Είναι μέχρι το 1990 να είναι κτισμένο. Με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Βεβαίως η επιδότηση είναι πολύ υψηλότερη, μπορεί να αγγίξει το 95%. Για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή οι μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν υπάρχουν κριτήρια στο νέο ανακοινίζω στην πρώτη του φάση. Το ξαναλέω. Να είναι κλειστό το ακίνητο, να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 90, να το εκμισθώσεις για 5 χρόνια και να κρατήσεις σταθερό το ενοίκιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βγάλει ακίνητα στην αγορά. Με το στεγαστικό να αναδεικνύεται σε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Με τους γιατρούς λέει τι γίνεται, δεν υπάγονται στα ανθυγιεινά? Η αναφορά που έγινε χθες από την κυρία Κεραμέως ήταν για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΕ. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση για να πούμε περισσότερα. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, αφού γίνεται χαμός κάθε μέρα στους δρόμους, πρέπει να μας δώσει αναλυτικά την κατάσταση για το τι συμβαίνει, ώστε να γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ολλανδία. Αγαπητέ φίλε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου για το μυστικό, για τον καλό ύπνο. Καλημέρα και στον παππού Κώστα. Ο παππούς Κώστας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Τι λέει ο παππούς Κώστας?
0: Και στέλνει την αγάπη του σε σένα και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα η ζωγράφια, ούτε ένα σαρδάμ?
1: Ναι.
0: Λέει ο παππούς Κώστας.
2: Και ο παππούς.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Βέβαια, παιδί μου, διαβάζω μια είδηση τελευταία στιγμή. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί.
0: Ναι, το είδα, τραγική είδηση.
1: Τι γίνεται, οι δύο τρόφιμοι λέει είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ του.
0: Τραγική είδηση.
1: Πανάγια.
0: Όπως και χθες είδες τι έγινε στην Πάτρα. Με μία μητέρα.
1: Ναι.
0: Η οποία σταμάτησε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή εκεί στον περιφερειακό της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα.
1: Είναι πανέμορφο εκεί το ηλιοβασίλεμα.
0: Βγαίνει λοιπόν από το αυτοκίνητο και την ώρα λοιπόν που έχει βγει για να βγάλει φωτογραφία, πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες και τις κλέβουν την τσάντα από τη θέση του συνοδηγού.
1: Ρωμά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πούμε,
0: από έναν καταβλισμό εκεί. Το καταλαβαίνει η γυναίκα. Προσπαθεί να τους κυνηγήσει, να πάρει πίσω την τσάντα της. Τους φώναζε μάλιστα ότι κρατήστε τα χρήματα, αλλά αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί έχω μέσα έγγραφα κτλ. Αρχίζουν, τρέχουν λοιπόν τα πιτσιρίκια αυτά και πάνε στον καταβλισμό. Και την ώρα λοιπόν που φτάνει εκεί πέρα, βλέπει καμιά 30-40 μαζεμένους. Τι να κάνει η γυναίκα, οπισθοχώρησε, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Η γυναίκα τραυματίστηκε. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι και στο άλλο, αλλά σοβαρότερα στο ένα. Και όπως και οι ίδιοι, αλλά και άλλοι κάτοικοι καταγγέλουν, το κάνουν σύστημα εκεί πέρα. Δηλαδή, στείλουν ενέδρα σε οδηγούς με διάφορους τρόπους, ώστε να κλέψουν αντικείμενα, κυρίως τσάντες, μέσα από τα αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, είχαμε και σοβαρό τραυματισμό της συγκεκριμένης γυναίκας εκεί στην περιφερειακή της Πάτρας. Οι κλέφτες, τέλος πάντων, βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει εκεί.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσίγκρου και του Καρέα και στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή ως Βρυγλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψη μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στους 20 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις εκτεταμένες πλημμύρες στην Κίνα. 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Southampton αποβλήθηκε από τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν ανθρωποί της στις προπονήσεις των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ τη θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
22: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρήγη συγκίνησης. Η Κάτζου, παιδιά, έχει ανατριχιάσει.
1: Πασοκάρα!
0: Το θέμα το μουσικό όμως δεν παίζει για αυτόν τον λόγο τον οποίο φαντάζεσαι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2013 μία μουσική ιδιοφυΐα. Ο Ρέι Μάνζαρεκ. Κιμπορντίστας, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των Doors. Σπούδασε οικονομικά, σπούδασε κινηματογράφο, εκεί γνώρισε τον Τζιμ Μόρισον και στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του συγκροτήματος. Και στη δεκαετία του 80 έκανε την περίφημη διασκευή στο έργο του Καρλ Ορφ, το Κάρμινα Μπουράνα, το οποίο έμελε να γίνει και ύμνος εδώ στην Ελλάδα για το Πασόκ. Και όχι μόνο. Το χρησιμοποίησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Άγγελα Μέρκελ το έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογική εκστρατεία. Και το κορυφαίο όλων ποιο είναι. Εάν κάποιος διαβάσει τους στίχους από το Κάρμινα Μπουράνα, από το έργο γενικότερα και το Φορτούνα συγκεκριμένα, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία προσδοκία. Οι πολιτικοί λοιπόν από τον μπαλκόνι χρησιμοποιούσαν το Κάρμινα Μπουράνα και το κοινό από κάτω ήταν εκστασιασμένο ακούγοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Από τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και στις προεκλογικές εκστρατείες. Right now. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και πάλι. Κάποια είδηση έχουμε τη τελευταία στιγμή, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Λικουρέτζο.
2: Βέβαια.
0: Και για να είναι ο Γιώργος στη γραμμή, είπα να πει ότι έχει ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Σήμερα είναι προγραμματισμένες στη Βουλή δύο συνεδριάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρώτη αφορά αυτή που αρχίζει τώρα με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ του κ. Δεμήρη. Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αυτή φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι ο κ. Τζαβέλας έχει αποστείλει επιστολή σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κ. Μπούρα. Αρνείται την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που φαίνεται ότι επικαλείται ο κ. Τζαβέλας είναι η συνταγματική τάξη και η διάκριση των εξουσιών. Να το πω πάρα πολύ απλά, ο κ. Τζαβέλας λέει ότι δεν νομιμοποιείται κανένα στη Βουλή να με καλεί για να δώσω εξηγήσεις για δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει επί ανοιχτής υπόθεσης. Άρα φαίνεται ότι η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα γίνει καθόλου. Αν τεθεί το θέμα, θα τεθεί στη συνεδρίαση η οποία αρχίζει τώρα σε λίγα λεπτά. Και πρέπει να επισημάνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής είναι κλειστή, είναι απόρριτη, διότι αφορά σε ζητήματα που ανάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το λέω αυτό ότι θα συζητηθεί εκεί, διότι εχθές ακούγαμε όλη μέρα ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ενδεχομένως θα ζητήσουν τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση η οποία αρχίζει σε λίγα λεπτά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με την έντονη οσμή που απασχόλησε χθες τα νότια προάστια και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα περιμένουμε, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά σήμερα σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες και ανησύχησε εκεί τους κατοίκους. Εξακολουθεί να τους ανησυχεί γιατί το αέριο, η οσμή μπορεί να έφυγε,
2: ναι,
0: αλλά η ανησυχία παραμένει και οι άνθρωποι βίωσαν μια ιδιαίτερη κατάσταση χθες και θέλουν να μάθουν από τι ακριβώς έχει προκύψει όλο αυτό το πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
5: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
6: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
7: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
0: Ήτανε στα πρόθυμα λιποθυμίας οι άνθρωποι.
2: Ήταν κάποια στιγμή πραγματικά.
0: Ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα για να υπάρξει και μια επίσημη εξήγηση. τώρα για τη σύνταξη χειρίας θα είπε αναλυτικά η Αμαλία.
2: Ακριβώς,
0: στην πρώτη ώρα.
2: Δεν θα κοπεί καμία σύνταξη χειρίας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή σύνταξη χειρίας.
0: Ταυτόχρονα η κυρία Κεραμέως είπε ότι ετοιμάζεται και ρύθμιση ώστε να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ.
2: Είπαμε επίσης για το ανακοινίζω που έρχεται αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και ότι θα αφορά κλειστά σπίτια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 99 με δύο προϋποθέσεις: να υπάρχει, να είναι στην αγορά 5 χρόνια και να είναι σταθερό το ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Η Αμαλία σας αποκάλυψε τα μυστικά για τον καλό ύπνο. Εάν τα ακολουθήσετε, παιδιά, δεν θα κλείσετε μάτι τόσο απλά.
2: Όχι εγώ, η κυρία Ντέμπορα.
0: Η κυρία Ντέμπορα. Μπράβο, να είναι καλά η κυρία Ντέμπορα.
2: Γιατρός, δόκτωρ.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, άστατο το σκηνικό και σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Αμαλία, μπορεί να με βλέπεις λίγο σκεπτικό σήμερα, είναι επειδή δεν ξέρω τι θα παραγγείλω. Αλλά μπορεί να μην ξέρω τι θα παραγγείλω, ξέρω όμως πώς θα κερδίσω. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνω 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Α, και φυσικά μπορεί να ανακαλύψω εκεί εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάξω. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο φοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαριότητα κινητήρα, καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έφτασα 60, λέει, για να μάθω ότι το Κάρμινα Μπουράνα του Πασόκ είναι διασκευή του κορυφαίου των κορυφαίων. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Έτσι είναι όπως τα λέγαμε νωρίτερα η ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη, τον Κάκια, από τους παλιούς ραδιοφωνικούς φίλους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας. Επιμένουν οι Τούρκοι, σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια πάντα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προπαγάνδας που γίνεται εκεί, όπου εμφανίζονται διάφοροι που διεκδικούν την πατρότητα αυτού του σχεδίου ως εμπνευστές. Και
2: να δούμε.
0: Διάφορα.
2: Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει το σχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό που θα περάσει, έτσι λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, αλλά δημιουργεί, έτσι, νέα δεδομένα εφόσον περάσει και η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
0: Από την άλλη, είχαμε την απόσυρση δυνάμεων, δηλαδή τον Patriot από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η συστοιχία Patriot αντικαθίσταται από δύο Mirage στην Κάρπαθο και ταυτόχρονα ότι θα αντικατασταθούν και οι δυνάμεις στην Κύπρο.
2: Ακριβώς.
0: Από άλλα αεροσκάφη και ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει μια φρεγάτα στην περιοχή.
2: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα και γιατί τώρα να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και μήπως αυτό έχει να κάνει με τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Απάντησε πάντως χθες η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη ότι αυτό ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση.
0: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί χωρητικότητας με μια αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δίθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εδώ αναφερόμαστε στο Ιγκάρπαθο και στο Διδημότυχο, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι ήταν απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ότι έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Πολύ σκληρή κριτική.
0: Ο οποίος ζητάει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής στην Ευρώπη, ώστε να τεθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και ζητάει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Αντώνη Σαμάρα.
2: Ακριβώς, ο οποίος φαίνεται είναι πολύ κοντά στο και εκείνος να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα και θα το δούμε αυτό. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως ήταν σκληρή η κριτική, ακριβώς η κριτική του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα το ότι έφυγαν οι πάτριωτες από την Κάρπαθο.
0: Στην Τουρκία εμφανίζονται μερικώς ικανοποιημένοι με αυτή την κίνηση. Λένε ότι θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έτσι είναι η δική τους ανάγνωση στο θέμα.
2: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός στην Τουρκία τώρα τον έχουμε ζήσει και τον ξέρουμε. Εντάξει.
0: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ταυτίζεται το ένα θέμα με το
2: άλλο. Εγώ πάντως να πω ότι στην Τουρκία όλες οι πολιτικές δυνάμεις όταν είναι θέματα, όταν τα θέματα αφορούν είναι εθνικά ή αφορούν και την Ελλάδα, είναι όλοι μαζί. Εμείς εδώ ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και για τα τόσα σοβαρά θέματα τα εθνικά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όχι τώρα, όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει όσα χρόνια παρακολουθώ και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Είδες κανείς να τα βάζει με τον Ερντογάν για όλο αυτό το νομοσχέδιο ή να λέει κάτι ή ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα σφαζόμαστε.
0: Και βέβαια να πούμε και τη στήριξη που έλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία από την Γερμανία με την αποστολή των γερμανικών Patriot που θα αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους για την αεράμινα της Τουρκίας σε συνδυασμό με 150 περίπου Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την υποστήριξη της συστοιχίας Patriot.
2: Γερμανοί.
0: Γενικά οι Γερμανοί σταθερά δίπλα στο πλευρό των Τούρκων και από κοντά και οι Ισπανοί. Εννέα και 20 πρώτα λεπτά, αυτή είναι η ώρα που έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος με ό,τι νεότερο υπάρχει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Τι γίνεται Παναγιώτη μου, χαμός.
9: Καλημέρα και πάλι, ναι, χαμός, στάσιμη κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Καρέα, στην Κάφοβα από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είπαμε, ζεσταίνεται ο κόσμος σιγά-σιγά. Στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Φτάνει.
0: Παναγιώτη,
9: ναι.
0: Πρόσεχε μην καείς το ζέσταμα.
9: Εντάξει, θα το έχω στο νου μου.
2: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Κάτι δικά μας εμείς λέμε.
2: Δεν μπλέκουμε σε αυτά, είναι δικά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην αδυναμική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
10: Κάτι μου μυρίζει.
0: Του μυρίζει. Του μυρίζει ακόμα. Του Γιώργου του αυτιά. Τι να σου κάνουμε, αγαπητέ Γιώργο, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούσαμε από τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αυτή η μυρωδιά, η οσμή πιθανότητα οφείλεται σε δεξαμενόπλιο στο Σαρονικό που έκανε κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, και για φυτοπλανκτόν ακούστηκε, και για λίμματα ακούστηκε, και για καύσιμα ακούστηκε. Α, τώρα που είπα καύσιμα.
2: Μη λες για καύσιμα.
0: Ω, δεν πρέπει γίνεται να βάλω βενζίνη. Δεν γίνεται να μην πω.
2: Τι θα γίνει.
0: Τι τιμές είδα σήμερα το πρωί.
2: Τι τιμές είδες.
0: 2,139, δηλαδή 2,14.
2: Θα πάει
0: η αμόλυβδη. 1,75 με 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. 2,14 επί της ουσίας. Και 1,75 με 1,80 κάτι το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ωραία.
0: Θα σου πω περισσότερα όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Βουτσά, θα πρέπει να διακόψουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα καύσιμα.
10: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Το πρώτο του τρόπαιο στο Europa League θα διεκδικήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg στον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Για την αγγλική ομάδα είναι ο δεύτερος τελικός σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το 1982 το κύπελο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 1-0 της Bayern Μονάχου στο Ρότερνταμ.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρα.

0: βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπολείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Αυτό που η αγορά εκτιμάει τώρα είναι ότι ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών που κλείναν συμβόλαια τα δηληστήρια, αυτό έχει μειωθεί σε 40 μέρες. Άρα η επάρκεια που έχουμε κάθε φορά είναι για 40 μέρες, το οποίο βαίνει μειούμενη.
14: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το που θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
13: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
14: 2,30.
13: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
14: 2,30.
13: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
15: Εντάξει, είναι πραγματικά απεσιόδοξη όλη αυτή η εικόνα και προβληματική και αρνητική. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Παγιωργίου να λέω ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1 με 1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια. Πραγματικά, αρχίζει να λέει ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1-1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια. Πραγματικά, αν τριχιάζεις, λες πού θα φτάσει.

0: Εσύ με αυτά που ακούει, τι να πάθει.
1: Κοίτα, ο Γιάννης που μένει στο Ηλίο μας λέει ότι η μυρωδιά σήμερα πάει στα δυτικά, έχει φτάσει στα δυτικά.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω, ο Γιάννης μας το λέει που διαμένει στο Ηλίο. Ναι, να το δούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι αρχικά σε κατοίκους και σε φορείς από τη Δυτική Αττική. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στον Ασπρό Πύργο.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ εργοστάσιο.
0: Και λέγανε και οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μας παίρνετε τηλέφωνο επειδή σας μύρισε εσάς τώρα ξαφνικά στα νότια προάστια. Εμείς λέει αυτές τις μυρωδιές τις έχουμε κάθε μέρα.
1: Να σου πω.
0: Αλλά ποτέ δεν έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Τώρα λέει, επειδή μύρισε ξαφνικά μέχρι και τη Γλυφάδα και τη Βούλα, σας έπιασε ο πόνος, λέει, και μας ρωτάτε. Αυτά έλεγαν δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Τα πιθανότερα σενάρια, έτσι, είναι αυτό των εργασιών σε κάποιο δεξαμενόπλιο εκεί στο Σαρονικό. Είναι το θέμα καυσίμων ή λιμάτων και είναι και θέμα του με το φυτοπλανκτόν, ενδεχομένως δηλαδή, που μπορεί να έχει προκύψει αυτή η οσμή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου.
1: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα, Ιωσήφ μου. Τι σου συμβαίνει?
0: Τίποτα, μια χαρά είμαι.
1: Εγώ βλέπω ότι είσαι σκεπτικό. Δεν ξέρει μήπως τι να παραγγείλεις.
0: Παιδί μου, αφού παρήγγειλα.
1: Παρήγγειλες. Πες μου ότι μπήκε στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πήρες 10 ευρώ κουπόνι για το e-food. Και ότι τραβάει η όρεξή σου επίσης.
0: Εννοείται.
1: Α, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί έχουμε τα κόμματα υποδημιουργία.
1: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, αύριο, έτσι τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα.
0: Κυρία Καριστιανού, αύριο, 6:30 στην πλατεία Αριστοτέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας, 26 Μαΐου, 8 η ώρα στο Θησείο. Έτσι, και θα δούμε και ποιοι θα είναι εκεί ή μήπως δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά, τι λέει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, πολύ μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη αντάρα. Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, και έστειλε και μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και άφησε εχμές για μη σύγκληση οργάνων. Τι γίνεται, ρε παιδί?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος χθες, τα λέγαμε εδώ και από την εκπομπή, γιατί προλάβαμε μια τηλεοπτική του εμφάνιση. Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό είπε ο κύριος Φάμελος.
1: Άρα να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί δεν έχω χάσει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Σε ένα ενωτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξε και μία δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Μίλησε στο Earth News Radio χθες. Είναι μία δήλωση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Βγαίνει λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
1: τον
0: λέει.
1: Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ τώρα, έτσι το ρωτήσω.
0: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο.
1: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
0: Αυτό ξέρω. Ναι.
1: Όχι.
0: Και βγαίνει και λέει: λοιπόν, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι απευκταίο σενάριο. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που έκανε η Αμαλία. Τον έχουν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Του θέλει ή τουλάχιστον του θέλει όλου να πάνε όλοι μαζί. Και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και το θέμα με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει ότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στα κομματικά όργανα. Δεν ξέρω, ήρθε και η παραίτηση αυτή του κυρίου Καλπάκη. Υπάρχει μια ανακατοσούρα εκεί πέρα, μια αναστάτωση.
1: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν στο Θησείο θα δώσουν το παρόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω, εγώ θα πω. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι δεν νομίζω. Ίσως δεν θέλει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν το παρόν. Γιατί θα το ταυτίσουν με το παρελθόν και νομίζω δεν το θέλει κανένα νέο κόμμα. Και θα δούμε αν ο ίδιος. Γιατί παραμένει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη. Ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία βουλευτές. Άρα τι πρέπει να κάνουν? Να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες και να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, γιατί ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο.

0: Πιο αντιλπάντως να ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ξαναλέω έτσι. Τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Πάντως μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και εκεί ασχολούνται με τι, με όλο αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
0: Ελά, λογικό είναι αυτό. Αφού επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: είναι πρέπει
0: λογικό
1: να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το έχουν φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο που πλέον δεν μαζεύεται. Και οι εξελίξεις μάλλον τους προλαβαίνουν και με την υπόθεση Πολάκη και με άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μιλάνε σαν εκπρόσωποι
0: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του νέου κόμματος. Ακριβώς.
0: Εμένα αυτό κάπου, λίγο λοιπόν, παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χρονικά έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τις αποφάσεις τους από την Τρίτη ειδικά και μετά. Αυτό είναι επιβεβλημένο.
0: Γι' αυτό και η σύγκληση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Κάποιοι μιλούν και για ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν τελικά επιλεχθεί αυτή η λύση. Και αυτή θα είναι και αυτό μια κίνηση. Θα γίνει ό,τι γίνει μετά τις 26. Και λογικό είναι.
1: Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Τα έβαλε με όλους και με όλα, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Τσακώθηκε με όλους. Ναι. Τσακώθηκε με τον κύριο Γεωργαντά, τσακώθηκε με τον κύριο Κερίδη, τσακώθηκε με τον κύριο Λαμπρούλη, με την κυρία Κομνηνάκα.
0: Έγινε εκεί μπάχαλο. Ακόμα μία φορά η Βουλή μπάχαλο.
1: Πραγματικά, αποκάλυψε, λέει, επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης δηλαδή, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες τη συζύγου Αθανασίου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξε μεγάλη ένταση και πολύ σκληρή διάλογη μέσα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντας τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και εκτοξεύτηκαν λοιπόν κατηγορίες από την κυρία Κωνσταντοπούλου για συγγένειες, για οικογενειακά αλυσβερίσια και όλα τα υπόλοιπα, με την κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιεί και εκείνη βαρύτατες εκφράσεις, λέγοντας καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι έτσι πρέπει, έτσι μιλάνε μόνο οι φασίστες. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Βουλή. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάτσε να πάμε όμως σε κάτι πραγματικά αξιέπαινο και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Real FM. Τάκης και Χούγκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Χούγκλης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αγαπητέ Πέτρο, δεν υπάρχει καμία πρεμούρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Αλλά από εκεί προκύπτουν οι εξελίξεις.
1: Τι να κάνουμε,
0: να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Με όσα συμβαίνουν. Εμείς τα προκαλούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, για την οσμή στα νότια προάστια και ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι και δηλαδή το τόνισε και αυτό είναι σημαντικό. Και ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Άρα δεν υπάρχει διαρροή, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, φυσικού αερίου.
0: Καλό θα είναι όμως κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν είναι δυνατόν, να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ώστε να ησυχάσουν και οι άνθρωποι, κυρίως στα νότια προάστια, και κυρίως να μπει και ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία,
1: ναι,
0: η οποία έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι εκεί πέρα έχουν βρει χώρο πάλι και έχουν ξεσαλώσει. Έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι τρομάζουν με αυτά τα οποία διαβάζουν. Καλό θα είναι λοιπόν να δοθεί και επίσημα η εξήγηση για το φαινόμενο. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο διαγωνισμό μας. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Ο Πούτιν είναι στην Κίνα, ε. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
1: Μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα. Θερμή, θερμότατη η υποδοχή. Και υπενθύμησαν για άλλη μια φορά οι δύο ηγέτες πόσο στενές σχέσεις έχουν. Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία διαμαρτύρεται για τις τιμές της βενζίνης. Ε. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία λέει που διέσχισα αυτή την εβδομάδα. Η βενζίνη ήταν από 1,67 έως και 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις χώρες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον, οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 2,14. Λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε χωρίς αέρια να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το
0: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
14: Σκοτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις...

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 22-73-1570, 22-73-1571. Την Κυριακή εορτάζεται και η γενοκτονία των Ποντίων. Ο καθηγητής, ο κύριος Πιπερόπουλος, αναφέρεται σε μία παρουσία του χθες το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερία, στην κεντρική πλατεία της γενέτειράς του στην Κατερίνη, όπου μαζί με αμέτρητους συμπολίτες, συμπατριώτες και συμπατριώτησες, ποντιακής καταγωγής κυρίως, θυμηθήκανε και δακρύσανε με την μνήμη της γενοκτονίας του γεννημένου στην Θεσσαλονίκη από την αιμοσταγή Μουσταφάλ Κεμάλ, του υπονομαστέντα Ατατούρκ, πατέρα της Τουρκίας και των Τούρκων, ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1861 και ξεκίνησε τον αφανισμό 353.000 Ελλήνων, επιλέγοντας την ημέρα των γενεθλίων του, την 19 Μαΐου του 19, όταν έφτασε στις ελληνικές μεγαλοπόλεις Σαμσούντα και Τραπεζούντα που βρίσκονται στα τουρκικά παράλια του Έξον Πόντου, γνωστού και ως Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει ένα σχετικό ντοκουμέντο, μπείτε στο Αιγαίο να το δείτε. Ο κύριος Πιπερόπουλος αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα στο ταξίδι μου πριν από λίγο καιρό, στον Έξον Πόντου. Από την Ριζούντα μέχρι την Τραπεζούντα Σαμσούντα διαπίστωσα ιδίη σώμαση. Όλο αυτό το ποντιακό στοιχείο που υπάρχει στην περιοχή αυτή και που το συνάντησε το ίδιο ποντιακό στοιχείο στην επισκεπτόμενος την Παναγία του Σουμελά. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Φίλοι Γιάννη Νέγρη.
0: Λοιπόν, έλεγε χθες ο... Ποιος το έλεγε τώρα, ξέχασα και ποιος το έλεγε, ο κύριος Νεάρχου, το έλεγε, δεν θυμάμαι.
1: Τι έλεγε, ποιος έλεγε.
0: Ότι δεν θα πρέπει ποτέ να λέμε τη λέξη «δεν ξεχνώ», είτε με τον Πόντο, είτε με τον... Όχι, ο πτέρραχος, ο κύριος Νταβρής ήτανε.
1: Τον έχεις φιλεξενούμενο, ναι.
0: Δεν ξεχνώ ούτε για τον Πόντο, ούτε για την Κύπρο.
1: Για την Κύπρο. Αλλά
0: θα πρέπει να διεκδικούμε καλύτερα όλα αυτά τα εδάφη τα οποία βρίσκονται σήμερα υποκατοχή, όπως λένε και οι Τούρκοι για μας, ότι αυτά τα εδάφη εδώ είναι δικά τους δήθεν υποκατοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει, γιατί τελευταία φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί και για τη γαλάζια πατρίδα και για τα κόλπα της Τουρκίας που ετοιμάζεται με νόμο τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω και αν έχει συμβεί πουθενά αλλού αυτό, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα χωρίς μονομερός και χωρίς κανένα άλλο επιχείρημα στα χέρια της. Τι συμβαίνει?
1: Θα παραφράσω τη φράση του ποιητή, ένας από τους καλούς Έλληνες ποιητές, εκεί που λέει «Όπου και βρεθώ η Ελλάδα με πληγώνει». Εγώ θα πω, Γιάννη μου, γιατί προχθές γύρισα από το Νιουκάσλ, εγώ θα πω ότι σε όποιο μέρος της Ευρώπης ή του κόσμου και αν βρεθώ, η Τουρκία με υποχρεώνει να θυμηθώ το τι μας έχει κάνει και πόσο γλυκείς φερνόμαστε απέναντι της. Βέβαια, με υποχρεώνει οι ιδιότητές μου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δόξα τω Θεώ, όπως αποδεικνύουν τα γραπτά μου, τα δημοσιεύματά μου, τα βιβλία μου, οι σπουδές μου και η διδασκαλία μου, και σπούδασα και δίδαξα σε 21 πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, όχι της Ασίας, εκεί έχω το γιο. Αυτός θριαμβεύει ο Πάνος, σε όλη την Ασία, με έδρα την Αυστραλία, όπου είναι κοσμήτωρας στο Πανεπιστήμιο του Πέρθ. Εγώ, όπου και βρεθώ όμως, πάντα ξυπνάω, ξυπνάει μέσα μου μάλλον, η υποχρέωση να θυμάμαι τι μας έχουν κάνει οι Τούρκοι από την ημέρα που της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Και πώς εμείς βρισκόμαστε απέναντί τους με ένα σκυμμένο κεφάλι, με μια υπόκληση. Εννοώ τον κύριο Γεραπετρίτη να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρει την οικογένειά του. Συνάδελφος πανεπιστημιακός είναι, αλλά είναι υπουργός. Ωραία. Από την άλλη μεριά, Με υποχρεώνουν, όπως είπα, οι γνώσεις μου και η κατοχή τίτλων και πτυχίων να δεχθώ ότι άλλο είναι να είσαι πρόεδρος Ερντογάν ή όποιος και είναι πρόεδρος σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι μοχθούν νυχθημερών και πολλοί υποφέρουν, είναι χειρότερα από ό,τι υποφέρουν οι Έλληνες οι άνεργοι, για να παρασκευάζουν και να ετοιμάζουν από Mercedes και BMW, από Porsche, από Citroën και από Peugeot και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα, τεχνικά κατασκευάσματα, ακόμη και απλά θέματα, δηλαδή, ξέρω εγώ, στριγκάκια και εσόρουχα, επώνυμα.
0: Πάντως, επειδή καταλήξαμε σε αυτά, να πούμε ότι... Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, μισό λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, κατασκευάζουν επίσης εκείνα τα πυρήμαχα σημεία που μπαίνουν στα αεροσκάφη τα διαστημικά, τα οποία όταν εισέρχονται και συναντίουν τον πειρακτωμένο αυτό θόλο, κατασκευάζονται και αυτά στην Τουρκία.
1: Και τι δεν κατασκευάζουν. Συνεπώς, η Ελλάδα των 10,300, όπως έγινε η τελευταία απογραφή, τα έχουμε πει εμείς, το 2021, είμαστε, λέει, κάτοικοι, είμαστε 10.300.000, από τους οποίους 2 εκατομμύρια και είναι αλλοδαποί. 3 εκατομμύρια από τους υπόλοιπους 8 που είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε 70 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι τα πιτσιρίκια κάτω των 18 ετών. Συνεπώς, ποιοι είμαστε και τι κατασκευάζουμε και τι ετοιμάζουμε. Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να τραβήξει το αυτή αυτών που τις ετοιμάζουν σε καλές τιμές. Για να πρωτοτυπήσω, να αφήσω κάτι σαν αντίδωρο στη σημερινή μου συμμετοχή, θα σου πω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Εγγλέζοι, οι πάντες αποκαλούν την Τουρκία μικρή Κίνα. Θα πω τώρα εγγλέζικα, excuse me, excuse me, αγαλικά, σκούζι, ιταλικά, entschuldigen, γερμανικά, μιλάω τις γλώσσες. Δηλαδή, τι είπατε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, είπα την αποκαλούν μικρή Κίνα. Και μάλιστα τη χειροκροτούν περισσότερο από την Κίνα. Διότι, όπως είπες πολύ σωστά, κατασκευάζουν απίθανα πράγματα, αλλά τα κατασκευάζουν σε καλές τιμές, αλλά έχουν το φοβερό προνόμιο να είναι δίπλα στην Ευρώπη. Περνάνε από την περιβόητη εθνική οδό που λέγεται Εγνατία, περνώντας τους κήπους εκεί στον Εύρο, και φτάνουν, περνάνε δηλαδή τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, δόξα τω Θεώ, δεν περνάνε από τα Σκόπια, όπως τη λένε αλλιώς εγώ το όνομα, τις δύο λέξεις δεν τις λέω, πονάει η καρδιά μου σαν Μακεδόνας, και φτάνουν στην Ήπειρο και καταλήγουν στη Γουμενίτσα και μπαίνουν στα καράβια. Από την Εγνατία οδό. Αυτό που περιχαρίσει ο κύριος Χατζηδάκης, την νίκιασε στο πεθερό του κυρίου Γεραπετρίτη, όπως είπατε κύριε καθηγητά, αυτά που λέω. Διότι η Γέκτερνα, στη Γέκτερνα μάλλον, τη φοβερή αυτή κατασκευαστική εταιρεία, πάντα βλέπουμε το όνομα του κυρίου Περιστέρη ή την φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη. Ο άλλος μεγάλος μέτοχος είναι ο πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη.
0: Και δεν είπε τώρα του Υπουργού Εξωτερικών το πόθεν έσχεστη τι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ο πιο πλούσιος βουλευτής, κύριε καθηγητά. Τελικά αυτό που λένε ότι κάποτε μπαίνανε στη Βουλή για το... Εδώ μπαίνανε για την τσέπη.
1: Τα λέει, πάει, 32 χρόνια σε μιλάω μαζί σου. Αυτά που έλεγε ο Περόπουλος και μου έλεγαν την εποχή εκείνη, τι είναι αυτά που λες, κύριε καθηγητά.
0: Τα λένε όλοι.
1: Ανοίξατε
0: τον δρόμο με τα λεγόμενά σας και τώρα σήμερα όλοι μιλούν και βλέπουν και διαπιστώνουν ότι αυτοί μπαίνουν στη Βουλή φτωχοί και βγαίνουν επάπλωτοι, κύριε καθηγητά.
1: Κάτσε. Εγώ το λέω πάντα ποιητικά και χαριτολογώντας. Την ξέρεις την γλώσσα μου. Όπως έλεγε ο Μακαρίτης, και εσύ το έχεις πει πολλές φορές, και ο Μακαρίτης ο Γιώργος σου, ο Παπαδάκης, ο Περόπουλος δεν μιλάει, κεντάει με λόγια. Εγώ είχα πει, Γιάννη μου, ως εξής τη φράση. Διαπιστώνω άνδρες και γυναίκες, εντάξει, να μπαίνουν στη Βουλή, ξυπόλυτοι και ημίγυμνοι, και όταν φεύγουν από τη Βουλή μετά από 2, 3, 4, 5, 6 ατέλειωτες θητείες, δεν έχουν απλώς αποκτήσει εσώρουχα και παπούτσια, έχουν αποκτήσει ένα και δύο εργοστάσια που κατασκευάζουν πολύ επώνυμα εσώρουχα και παπούτσια. Αυτό είναι πολύ πιο...
0: Κύριε καθηγητά, λίγο... είστε λίγο πίσω. Εδώ, τα τελευταία αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν, μέσα σε 2 τετραετίες, όχι μία και 4 και 5 και 6 ετίες, μέσα σε 2 τετραετίες διπλασιάστηκαν σχεδόν τα έσοδα αυτών των ανθρώπων. Ενώ τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Τι ρόλο βαράνε όλοι αυτοί?
1: Στην Ελλάδα, όχι αυτοί, Τι ρόλο βαράμε όλοι οι μπουμπούνες, όπως λέω και στο σημερινό βίντεο, όλοι εμείς, εγώ και εσύ Γιάννη μου. Ποιοι τους ψηφίζουν Γιάννη, δεν κατέβασαν τάγκς. Οι άνθρωποι είναι σωστοί. Μας δουλεύουν λέγοντας ότι είμαστε σε δημοκρατικό πολίτευμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και πολύ σωστά το λες. Εγώ χαριτολογώ πάντα γιατί δεν θέλω να πω τις μπηχτές κατευθείαν. Όταν είμαι με παρέα και δεν μας παρακολουθεί φακός ή μικρόφωνο, ένα πληρώνετε την παρέα τι λέει ο Περόπουλος και πώς τα λέει όλα με τέτοιο τρόπο, εντάξει, ώστε να μην με βρίζει κανείς λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείς χιλιάδες λέξεις. Ποτέ. Και όταν θυμώνω, τους προτείνω, εντάξει, τους προτρέπω να οδεύσουν προς την ουσία συν.
0: Πάντως, κύριε Πιπερόπουλε, τελικά δεν θα φτάσετε στη Σάμο. Θα χρειαστεί να βγάλετε διαβατήριο αν συμβεί με όλα αυτά που σχεδιάζουν οι Τούρκοι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, μιλάω για μεγέθη, Γιάννη. Για το κακό ήταν πάντα, πώς το έλεγε τότε ο Μακαρίτης Σαρτζητάκης, είμαστε έθνος ανάδελφων. Τα μόνα αδέρφια που έχουμε είναι οι ελληνικές παροικίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά οι φιλικές εταιρείες όλους αυτούς τους αιώνες. Διότι είμαστε, σου είπα, οι 2,5 εκατομμύρια θα δώσεις όπλος ή στον Αφγανό, ένα καλό, ξέρω εγώ, τυφέκι ελληνικό.
0: Κύριε καθηγητά, είναι απέραντη η χώρα αυτή. Την έχω διασχίσει από άκρο εις άκρο. Απέραντη. Για την Τουρκία λέμε τώρα. Απέραντες οι εκτάσεις. Κι όμως,
1: συμφωνώ.
0: Βλέπετε
1: 82
0: ότι έχει στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά και το μισό Αιγαίο.
1: Καλά, είναι αχόρταγη.
0: Επίσης θα ήθελα να γνωρίζετε ότι πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 30 ή 40 χρόνια, απέναντι από κάθε ένα ελληνικό νησί υπήρχαν μικρά χωριουδάκια. Παράδειγμα, το Κουσάντασι ήταν 5.000. Για να δεις τα φώτα στο Κουσάντασι έπρεπε να βγεις στη ζωοδόχου πηγή εδώ σε ένα μοναστήρι που είναι λίγο ψηλό για να δεις τα φωτάκια εκείνου του χωριού. Σήμερα εκείνα τα χορτάκια, τα χωριουδάκια, έχουν γίνει μεγαλοπόλεις των 500 και 600 χιλιάδων.
1: Φυσικά έχουν πληθυσμό.
0: Τυχαία νομίζετε βρεθήκανε αυτοί όλοι στα παράνοια της Ιωνίας?
1: Όχι βέβαια, τους φυτέψανε. Ενώ εμείς Γιάννη μου τι κάνουμε, γιατί τα λέμε το πρόγραμμα με το όνομά τους.
0: Εμείς κοιτάμε τι...
1: όχι δεν κοιτάμε, διώχνουμε τα παιδιά μας Γιάννη. Συνεχώς τα διώχνουμε. Την ώρα που όπως πολύ σωστά λες και το λένε και εκείνο το χυδαίο, το εσχρό, το πρόστιχο, πόθεν έσχες. Ποιο πόθεν, ρε. Ποτέ δεν μας είπαν από πού τα πήρανε, ποιον τα κλέψανε. Μας λένε τι έχουνε. Συνεπώς δεν είναι πόθεν έσχες, είναι
0: σκέτο. Μα δεν κάνουν δουλειά. Στη Βουλή τελικά αυτοί...
1: Μας δουλεύουνε Γιάννη. Πώς δεν δουλεύουνε.
0: Μας δουλεύουνε. Μας δουλεύουνε.
1: Έτσι Γιάννη μου. Δουλεύουνε. Σκληρά δουλεύουνε για να αποκτήσουν εκατομμύρια. Και 20 και 30 και 40 διαμερίσματα και σπίτια και μαγαζιά. Δουλεύουνε. Αλλά δεν δουλεύουν για μας. Εμάς μας δουλεύουνε. Δουλεύουνε με το κλασικό, με την κλασική ελληνική αφορά για την πάρτη τους. Για την τσέπη τους. Αλλά σου λέω ειλικρινά και το λέω καθαρά. Έχω δύο παιδιά. Η κόρη είναι στην Ελλάδα. Ο γιος είναι στο εξωτερικό. Δόκτορες και οι δυο. Ακόμα και τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, ρωτώντας πολλούς γονείς εδώ στη Σάμο...
1: Μαθαίναμε 2 εκατομμύρια αλλοδαπούς που δεν ξέρουμε πού κρατάει σκούπια τους και πόσο τρελαμένοι, πόσο άρρωστοι, πόσο επικίνδυνοι είναι για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, και διώξαμε 800.000 Ελληνόπουλα. Τεχνίτες, τεχνικούς, επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, καθηγητές. Να πω τη λέξη γαμώτη μου που λέει η Βούλα Πατουλίδου. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, θα την πονέσει ποτέ κανείς.
0: Κύριε καθηγητά, δεν φταίνει που φεύγουν μόνο τα παιδιά.
1: Θα την πονέσει ποτέ κανείς. Ακούστε από αυτούς που επιλέγουμε.
0: Στη Σάμο, ρώτησα τρεις
1: είμαι ξανανάρρωστος από χθες με τη μνήμη του γενοκτών της Ιρδονίας και ευχαριστώ που με φιλοκρινείς και στο ραδιόφωνο και στο Αιγαίο, στον Ιστότοπο.
0: Κύριε καθηγητά, αδειάζουν τα νησιά, δεν αδειάζει μόνο όλη η Ελλάδα. Πήγα σε χωριά τα οποία ήξερα στη Σάμο ότι ήταν 2.000 και 2.500 άτομα και εκεί βρίσκονται μόνο 300-400 άτομα.
1: Γιάννη,
0: οι περισσότεροι γονείς διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά τους δεν γυρνούν πια στη Σάμο πίσω.
1: Τι να γυρίσουν να κάνουν. Και δεύτερο ερώτημα, να προσθέσω. Λες, εντάξει, είναι αδειάζουνε, ναι. Αδειάζουνε γιατί. Ποιος φροντίζει να μην αδειάσουνε. Τους ολιγάρχες της Ελλάδος, η μισή από τους οποίους είναι, όχι η μισή, κάποιοι από τους οποίους είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους μεγάλους ολιγάρχες και είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, τους ολιγάρχες της Ελλάδος δεν τους απασχολεί αν το εργατικό δυναμικό είναι πράσινο, κίτρινο, άσπρο, μαύρο, πολύχρωμο, πρόστιχο, ομοφιλόφιλο, αρκεί να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: να πω και κάτι τώρα,
1: κύριε
0: καθηγητά, επειδή συζητήσαμε, ξεκινήσαμε με την γενοκτονία των Ποντίων, η Τουρκία αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας, ξέρετε πότε, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σφαγή της Τρίπολης το 1821, και μάλιστα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και ανακοίνωση. Εδώ λοιπόν, ό,τι τούρθει του Τούρκου το λένε. Τα βαφτίζουν, καταργούν τις λέξεις Βυζάντιο, καταργούν τις λέξεις Αιγαίο, δεν υπάρχει τίποτα. Και αναρωτιέται η παγκόσμια κοινότητα από πού ήρθαν οι Τούρκοι στα δικά μας τα μέρη.
1: Από τα βάθη της Ασίας.
0: Ακριβώς.
1: Οι Σελτζουκίδες Τούρκοι, που μετά έγιναν Οθωμανοί. Έκαναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενσωματώνοντας πάρα πολλούς, τους οποίους στη συνέχεια, όπως χριστιανούς, τους φάζανε. Τι είναι η γενοκτονία τη δικιά μας και των Αρμενίων, τι είναι, Γιάννη μου. Λέγαν πλέον, ήταν θεοκρατικό το καθεστώς. Ήταν αυτό που λέει, εντάξει, μιλάμε για θεοκρατικό, μα το Ιράν. Παρόμοια περίπτωση με το Ιράν τα τελευταία 40-50 χρόνια. Οι Σελτζουκίδες Τούρκοι εγκαταστάθηκαν, τους πήρε ακόμα και το Βυζάντιο που ήταν σε κατάσταση πτώσης και φθοράς και διαφθοράς, όπως εν ολίγης είμαστε και εμείς σαν έθνος Ελλήνων που διώχνουμε τα νιάτα μας, τα διώχνουμε τα νιάτα μας και εισάγουμε φτηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι και εκείνες οι εικόνες που αναλύαμε εσύ και εγώ κάνα δύο καλοκαίρια πριν. Εντάξει, τι ήταν εκείνες οι εικόνες.
0: Έχουν εγκαταστήσει στα νησιά μεγάλα κέντρα μεταναστών και όλοι έχουν πει ότι η μόνιμη εγκατάσταση στα νησιά θα αλλοιώσει
1: το πληθυσμιακό προφίλ των νησιών.
0: Το πληθυσμό των νησιών. Και έχουμε επαναπαυτεί όλοι στο ότι πολλά χρόνια τώρα μας αφήνουν λεφτά αυτοί. Αυτοί παίρνουν χρήματα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ζουν κάποιοι καλά. Ξέρετε ότι στη Σάμο εκμεταλλευόνι ορισμένοι το γεγονός, κάνουν πολιτική καριέρα διορίζοντας τα παιδιά των Σαμνιωτών πλέον αντί να σπουδάζουν ως φύλακες στο κέντρο μεταναστών. Έχετε αντιληφθεί τι έγκλημα γίνεται?
1: Σε ένα ρήμα, είπες αδειάζουν τα νησιά και αδειάζει η ύπαιθρος χώρα, την οποία τη γεμίζει ο πρέπει να είναι καλά ο Θανασάκης, άλλο παράγωγο του Καρατζαφέρη, εντάξει. Ο άλλος ο Άδωνης, ο Λογάς, ο πολύ μεγάλος Λογάς, ο άλλος ο πιο σοβαρός και πιο λίγο μίλητος, ο Μπορίδης κλπ. Όλα αυτά τα καλά παιδιά. Ερώτημα. Είπες αδειάζουν τα νησιά. Ναι, και εγώ θα προσθέσω ένα άλλο πικρό ρήμα. Και πολλούνται, Γιάννη. Πολλούνται. Από μια άποψη να το πούμε αυτό στους ακροατές του ράδιο, του ραδιοφώνου. Σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Πολλούνται. Που σημαίνει ότι τους βλέπω και στον Πειραιά ακόμη. Και στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Πράγμα που σημαίνει να είναι καλά η Golden Visa. Σε ποιον δημιουργεί, για ποιον δημιουργεί πλούτο η Golden Visa. Εντάξει, για τους οδαλίσκους, για τις οδαλίσκες και τους οδαλίσκους που μας κυβερνούν γιατί εμείς τους εκλέγουμε.
0: Εδώ δεν είχε πάρει είδηση, το κράτος στις φαροπολισίες των κτημάτων της Σάμου σε Τούρκους. Και το αντιλήφθη πια αφού είχαν δημιουργηθεί τέτοιες ανάλογες καταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά.
1: Ναι, βεβαίως. Η παιδεία η ελληνική που επίσης πάσχει, το μιλάω σαν δάσκαλος, πανεπιστημιακός σαν δάσκαλος, ναι. Πολλά χιλιάδες παιδιά που με βρίσκουν από εδώ μέχρι την Κρήτη και από την Ευρώπη όταν περπατάω στο Μόναχο ή στην Αγγλία ή στη Γαλλία, γιατί ταξιδεύω και μιλάω, και ξαφνικά πετιέται κάποιος, δάσκαλε! Και κανένας ανόητος δίπλα μου λέει, καλά, δεν τρέπετε τον καθηγητή Περόπουλο, τον είπε δάσκαλο, και του λέω, ρε μπουμπούνα, τίτλο τιμή μου προσάφτη. Όταν είσαι δάσκαλος στο πανεπιστήμιο, σημαίνει σε αγαπάν, τους δίδαξες. Δεν είσαι ο καθηγητής από την έδρα που βγάζεις λόγους που κανείς δεν καταλαβαίνει τι είπες. Ερώτημα.
0: Μα και εγώ πάντα σε κάθε επικοινωνία προσφωνώ, όχι τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο, του δάσκαλο.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Εδώ λοιπόν έχουμε το μεγάλο πρόβλημα και όπως είπα, πρόσθεσε αυτό που είπες να διάζει, πρόσθεσε και το πολίτε. Πολίτε. Δεν τους εννοιάζει, Γιάννη μου. Είχα πει σε κάποια κουβέντα μας πριν μερικούς μήνες, γιατί με έχεις κάθε εβδομάδα σχεδόν και το χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είσαι ένα από τα τέσσερα ραδιόφωνα που μιλάω. Δεν μιλάω σε άλλους και δεν βγαίνω τηλεόραση. Κάνω YouTube, δεν βγαίνω τηλεόραση. Δεν θα μου επιτρέψουν ποτέ, Γιάννη, να πω βρε γελία πρόσωπα. Βρε κοριτσάκια και αγοράκια. Ποιο πτυχίο κατέχετε στην επικοινωνία? Ποιο πτυχίο δημοσιογραφίας αποκτήσατε και πού? Και μου είστε μπροστά πρώτες μούρες, μονίμως τα ίδια παιδιά και να είναι τις ίδιες ανεκδίκητες αχλαμάρες από το πρωί, από τις 6 ώρα μέχρι το βράδυ. Για όνομα του Θεού, Γιάννη μου. Αυτό δεν με στεναχωρεί, εγώ δεν βγαίνω τηλεόραση. Αρνούμε. Οπότε κάποια στιγμή βαράθηκαν, είχαν βαρεθεί όλοι τους. Σου λέει, Περόπουλος δεν θα σε. Γιατί όταν δεν με αφήνεις να πω σοβαρά πράγματα, να πω για παράδειγμα ότι η Διχόνια μια ζωή καταστρέφει τους Έλληνες και την Ελλάδα. Η Διχόνια. Γιατί το Μικρασιατικό, τι ήταν, Γιάννη μου?
0: Πείτε και τη Διχόνια ότι είναι και στιχάκι του εθνικού μας ύμνου, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Μα ο εθνικός ποιητής το πιασε, παλικάρι μου. Το πιασε και είπε, σταματήστε. Η Διχόνια η δολερή κρατάει ένα σκύπτρο και σου λέει, αλλά κράτα το κι εσύ. Γίνε κι εσύ βουλευτής, υπουργός. Και εξυπηρέτησε όχι τη δημοκρατία, την ολιγαρχία. Πώς το είπατε, κύριε καθηγητά? Αν δεν με βλέπουμε καμιά μήνυση και αγωγή, αλλά στο 84 θα κάτσω στο σπίτι μου, θα μου φέρνεις εσύ φαγητό εκεί παρέα. Ερώτημα, Γιάννη μου. Έχουμε δημοκρατία? Όχι, το αρνούμε. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ολιγαρχία έχουμε. Εντάξει. Έγινε, πρώτα δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Όλο αυτό το χυδαίο, η χυδαία κατάσταση, προσβολή του μύθου με την Οδύσσια. Και του έδωσε η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, με πτυχίο ή μεταπτυχιακά ντοκτορά στην αρχαιολογία. Τι έκανε? Σιγά, παραμυθάκι ήταν η Οδύσσια. Όταν παραμυθάκι είναι η ιστορία σου και η μύθη σου, δεν πας τον εξαποδό. Αφού το λες, έτσι λέω, δεν πας τον εξαποδό. Που κρατάς και πτυχία. Πώς κρατιέται όλη η ιστορία? Με παραμύθια μεγαλώσαμε. Ήταν ακριβώς το κρυφό σχολείο που κράτησε αναμένη και ζωντανή τη γλώσσα την ελληνική?
0: Ξέρετε, γίνεται και κάτι, και πιστεύω ότι το έχετε παρατηρήσει και αυτό. Πλέον οι ηθοποιοί που επιλέγονται για την γυρίσματα των ταινιών, είτε της Ιλιάδας είτε της Τρίας, είναι πλέον μαύροι, μαύρες. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, θα σου το πω απλά εγώ. Θα σου το πω γιατί το έγραψα. Δημοσιεύθηκε, δεν με φιλοξένησες την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω γιατί. Α, ήμουνα στην Αγγλία. Λοιπόν, ερώτημα, Γιάννη μου. Αλλά και από την Αγγλία μπορεί να μιλάμε, γιατί δεν έχει περιαγωγή. Να το θυμάσαι αυτό για την επόμενη φορά. Δεν θα χρεωθεί ο σταθμός με το ελληνικό τηλέφωνο που έχω. Ερώτημα. Γιατί το έκανε αυτό ο Βρετανό-Αμερικανός που κέρδισε και Όσκαρ σκηνοθεσίας, ο κύριος Κρίστοφερ Νόλαν? Δεν τον γνώρισα ποτέ. Ερώτημα. Γιατί το έκανε? Διότι ο άγραφος νόμος από την παντοκρατορία της Woke Agenda και των ΛΟΑΤΚΙ, δεν έχω εγώ τίποτε με τον ομοφιλόφιλο, την ομοφιλόφιλη, Χριστέ μου. Εδώ μιλάμε μεταξύ μας και ο άλλος λέει, ξέρεις, μ' αρέσουν οι γυναίκες που έχουν πλούσιο στήθος και ξέρω εγώ, ωραίο πισινό, να το λέω κομψά. Μπράβο, εμένα μ' αρέσουν οι πιο στιμαζεμένες. Θα μαλώσουμε. Ο άλλος είναι ομοφιλόφιλος, η άλλη είναι ομοφιλόφιλη. Μπράβο, καλά κάνεις. Αλλά όταν έρχεται το Hollywood, αλλά έρχεται ταυτόχρονα και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ίσως καταπιεσμένος, πιεσμένος, μπράβο. Και περνάς και δες βεβαίως, οι ομοφιλόφιλοι, ο Γιάννης ο Νέγρης και ο Γιώργος Περόπουλος έχουν δικαίωμα να παντρευτούν. Μπράβο Γιάννη μου, μπράβο Γιώργο. Αλλά να κάνουν και οικογένεια. Εδώ καταστρέφεις, συνθλίβεις, διαφθείρεις, πετάς στα σκουπίδια τον βασικότερο θεσμό κάθε κοινωνικού συστήματος. Την οικογένεια. Εκεί γεννιούνται οι επόμενες γενιές. Να με πάρει και να με σηκώσει. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός μας, το θυμάσαι Γιάννη μου, και κάνει, τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Τα έχω εγώ με τους ομοφυλόφιλους? Όχι βέβαια. Ήταν ντροπή για τον καθηγητή, κοινωνιολόγο, διπλό διδάκτορα, Πιπερόπουλο, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, να είναι ενάντια στο Σουλουάκι. Επιλογές είναι αυτές. Μπράβο, καλά κάνετε. Αλλά να κάνετε οικογένεια και να αποκτήσετε παιδάκια και να λέει θύμητα ο μικρός Μάκης, η μικρή Κατίνα στο σχολείο. Αυτός είναι ο γονιός μου ένα και αυτός είναι ο γονιός μου δύο. Αυτή είναι ο γονιός μου ένα, αυτή είναι ο γονιό μου δύο. Και βγαίνει ο Κυριάκος και περνάει τον νόμο και του λέει κανένα πενταριά βουλευτές του άλλα παλικάρια. 30 τόσοι είπαν όχι, 20. Ξέρω, όχι, ναι, όχι, οχές και μαύρα χίδια. Τα έχω πάρει κατά κέφαλα, Γιάννη. Με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία αυτές τις μέρες και αυτά που κάνουμε εμείς και τις αποσύρσεις και χθες η γενοκτονία των ποντίων, με αυτά μεγάλωσα εγώ. Με τη σμηνιά τη μάνα και τον πόντιο από τον Οβοροσίσκ, τον πόντιο, τον Έλληνα, του πόντου. Όχι τον Ρώσο πόντιο, χιδέοι αθέληνες. Αποκαλούσε τον πατέρα μου και 1,5 έχουν γίνει πια εκατομμύριο οι πόντιοι. Τον αποκαλούσε Ρώσο πόντιο. Ρε δεν πάτε, αν το πω και συγγνώμη Γιάννη μου, στο διάολο, πρόστιχοι αθέληνες. Έλληνες του πόντου. Τι ήταν ο μύθος, ο Ιάσονας, το χρυσό μαλοβέρας. Το μαθαίνουν στα παιδιά μας. 2.000 χρόνια πριν ξεκίνησε ο Ιάσονας και οι εργονάφτες. Για να βρουν το κλεμμένο, το αρνί με την προβιά τη χρυσή. Μύθος. Ξεκίνησε η Ελένη με την Τρία. Μύθος. Και το κάνεις τι, επειδή το Χόλιγου τους υπαγορεύει, άκου Γιάννη και να ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι. Η απεικόνηση, η μαύρη κοπέλα από την Κένια, η Αφροαμερικάνα, που η Λουπίτα Νιόγκο, που υποδίεται την ωραία Ελένη και την αδελφή της στην Λίτα Μινίστρα, τους υποχρεώνει το υποταγμένο στη διεθνή ατζέντα τον ΛΟΑΤΚΙ. Τους υποχρεώνει του Χόλιγουντ για να συμμετέχουν στην πιθανότητα να κερδίσουν Όσκαρ όλους τους δημιουργούς, να έχουν οπωσδήποτε μέσα έναν ή μία, έναν μαύρο ή μία μαύρη και έναν ή μία ΛΟΑΤΚΙ. Καταλάβατε που ζούμε. Καταλάβατε ποιοι μας διοικούν. Και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τους έδωσε δικαίωμα να κάνουν και οικογένεια. Είμαι κόντρα εγώ. Επαναλαμβάνω. Αν βρεθούμε στον δρόμο, κανείς ποτέ ομοφυλόφιλος δεν ντροπή σου, κύριε Περόπουλε. Δικαίωμά του. Δεν το προσβάλλω. Αλλά να κάνει οικογένεια και να παίξει το ρόλο.
2: Κύριε καθηγητά, όταν, όταν οι σύμβουλοι, προσωπικοί σύμβουλοι του Μητσοτάκη προωθούν όλα αυτά τα θέματα και τα φέρνουν στη Βουλή, οι οποίοι είναι και αυτοί οι ίδιοι, τι άλλο περιμένετε να δούμε? Και με το γάμο των ομοφυλοφίλων και με αυτά που συζητάμε, τι περιμένετε, κάτι διαφορετικά?
1: Γιάννη μου, να το πω απλά, Γιάννη μου, πολύ απλά. Αυτή η 50-60 που θα ρίξει την κυρία την βραδιά εκείνη που το,
2: και χάσατε τα γλέπια με την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία συμμετείχε εκείνο το βράδυ.
1: Εμένα το λες. Όχι, δεν ξεχνάω τίποτε, αλλά δεν ξεχνάω εγώ, γιατί εκλογές έρχονται. Θα ξεχάσω εγώ ή θα πω μπράβο στα παλικάρια που είπαν όχι ή αυτούς που είπαν εγώ απέχω? Ρε δεν πάτε στον εξαποδό όλοι εσείς. Αν είστε παλικάρια, δίνεις την καρέκλα και λες επειδή πιστεύω στην οικογένεια και στο θεσμό, επειδή πιστεύω στους Έλληνες και τον Ελληνισμό, επειδή πιστεύω σε κάποια ιερά και όσια και τις θρησκείες μας, αμαρτωλός χριστιανός είμαι, ορθόδοξος όμως. Άκουσε είπα, αμαρτωλός είμαι. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι Άγιος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και Έλληνας, να με πάρει αυτή και να με σηκώσει. Και ρωτάω, εσείς οι 50, για δεν ρίξατε την κυβέρνηση εκείνη τη βραδιά. Και πες το, όχι ρε Κυριάκο, ευχαριστώ, πάρ' την καρέκλα. Εντάξει, και βάλε κάποιον άλλο πισινό να κάτσει εκεί, που είναι γλυκιά εκείνη η καρέκλα.
2: Και δεν είδατε όλα τα χεράκια των βουλευτών να ψηφίσανε εκείνη? Τι συζητάμε τώρα?
1: Εγώ τι συζητάω, αυτά συζητάμε. Έγινε κατανοητός. Και θυμώνω, με αφορμή τη χθεσινή γενοκτονία που τώρα ξεκινάει ο άλλος και θα πει στο Σαμιώτη. Εντάξει, σε μένα ανήκεις. Θα όπου να πήγε στη Θεσσαλονίκη. Πού γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος Ατατούρκ? Γιατί πολλοί το έλεγα χθες και μου λένε, τι είπες? Μα νομίσαμε, λέει, το επιθετό του Ατατούρκ. Ποιο επιθετό του, ρε? Είναι τιμητικός προσδιορισμός. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ως Μουσταφά Κεμάλ στο Λαγκαδά, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Είναι Σαλονικιός. Ο άνθρωπος που έσφαξε τους Έλληνες. Και δεν είναι Έλληνας. Ήταν Μουσταφά Κεμάλ. Και όταν άλλαξε το κράτος της Τουρκίας και το έκανε από θρησκευτικό, από παθιασμένο με το Ισλάμ, τη θρησκεία τους. Μπράβο, καλά κάνει. Και το έκανε κοσμικό κράτος. Γέννησε λοιπόν τη νέα Τουρκία από αυτή που έχουμε απέναντί μας, την οποία θέλει να κάνει πάλι θρησκευτικό κράτος, αλλά Ιράν, ο κύριος Ερντογάν. Η τουρκική συνέλευση του απένιμε τον τίτλο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ατατούρκ. Με κοιτάγα χθες την Κατερίνη και λέγανε, τώρα μπορεί να μ' ακούν και μερικοί και λένε, τι είπες κύριε καθηγητά, αυτό που είπα. Ο Ατατούρκ δεν είναι επίθετο του Μουσταφά Κεμάλ.
2: Πατέρας
1: είναι ο πατέρας των Τούρκων. Ακριβώς. Του τουρκικού έθνους. Αυτός είναι.
2: Μάλιστα.
1: Για
2: λοιπόν,
1: να πω
2: κύριε καθηγητά, σας εκνεύρισε σήμερα και δεν ήταν σε αυτός ο...
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Είναι καλό το εκνευρισμό, είναι καλό. Για να, για να με κάνει, με κρατάει ζωντανό. Και να κλείσουμε μια απλή πρόταση. Η διχόνοια. Τι μας έφαγε με τη μικρασιακή καταστροφή. Θα είχαμε πάρει πίσω την Ιωνία. Έπρεπε, επειδή μας είπαν οι πρόστιχοι, οι δίθεν φίλοι μας της Δύσης, πάτε μέχρι την Άγκυρα. Θα το πω άκοψα. Τι στο διάολο είχε σχέση το Βυζάντιο και οι Έλληνες με την Άγκυρα. Στα βάθη της Ασίας. Καμία σχέση. Ίωνες είμαστε. Ακόμα και τώρα όταν μας λένε Γιουνάν, χαμογελόμε συναδέλφους Τούρκους που αγαπιόμαστε σαν άνθρωποι και σαν γείτονες. Δεν μας μισούν όλοι. Να πω κάτι άλλο. Ποιος μας οδηγεί εκεί? Η διχόνοια. Ανάμεσα στον γερμανόφιλο βασιλέα Κωνσταντίνο και στον αγγλόφιλο Ελευθέριο Βενιζέλο. Αγγλόφιλο και άλλα.
2: Πάντως τράξανε αμέσως οι Γερμανοί χθες. Μόλις ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση την απομάκρυση των οπλικών συστημάτων Patriot από Δημότυχο
1: και
2: Κάρπαθο, έτρεξαν αμέσως οι Γερμανοί να προσφέρουν το αντίστοιχο πολεμικό υλικό πάλι Patriot στους Τούρκους, έτσι, για να ξέρουμε και τι είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί.
1: Από ξεκινάνε όλα αυτά, πολύ απλά, Γιάννη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που αντιπαρατάχθηκε με τον βασιλέα Κωνσταντίνο τον πρώτο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μερικά χρόνια αργότερα μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατικών και των Μικρασιατών και Θρακιωτών, ξέρεις τι έκανε? Το ξέρουν αυτό οι Έλληνες. Τα έλεγα χθες και τέσσερις πέντε μου είπαν, τι είπες? Εγώ τι είπα? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Μακαρίτης, ο κριτικός, έκανε πρόταση στην, κρατήσου Γιάννη μου αυτό να κλείσουμε και με ένα δάκρυ. Έκανε πρόταση ο μεγάλος αυτός εθνάρχης, ο κριτικός, έκανε πρόταση στην Νορβηγική Ακαδημία, επειδή τα βρήκαν καλά με τον σφαγέα των Ελλήνων, τον γεννημένο στη Θεσσαλονίκη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε πρόταση ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ελπίζω όλοι στο σταθμό να είστε καθιστεί, να το απανεμηθεί αυτό που είναι ο πόθος του κυρίου Τραμπ της Αμερικής, να απανεμηθεί το Νομπέλ Ειρήνης στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Να απονεμηθεί το Νομπέλ Ειρήνης στο Μουσταφά Κεμάλ

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά.

0: Αϊφιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-80-93-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αρκετοί πανεπιστημιακοί και καθηγητές φέρνουν στην επικαιρότητα το ερώτημα γιατί η Τουρκία φέρνει τώρα το νόμο για την γαλάζια, για τη γαλάζια πατρίδα. Η ουσία βέβαια δεν είναι ο ίδιος ο νόμος, αλλά το γεγονός ότι η μέχρι πρότινος αφηρημένη και σχεδόν μεταφυσική έννοια της γαλάζιας πατρίδας πάβει να είναι σύνθημα καφενείο, αποστράτων ή ιδεολογικό φετίχ συγκεκριμένων κύκλων στην Άγκυρα. Αποκτά θεσμική και νομική υπόσταση και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί από τη στιγμή που ένα αναθεωρητικό δόγμα περνά στην νομοθεσία πάβει να είναι απλή ρητορική. Μετατρέπεται σε κρατική γραμμή με διάρκεια, συνέχεια και πολιτική υποχρέωση υπεράσπισης από τις επόμενες γενιές Τούρκων πολιτικών, διπλωματών και στρατιωτικών. Με απλά λόγια, η Τουρκία δεν λέει πλέον τι θέλει, το κατοχυρώνει. Και όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, γιατί τα ακούσαμε και αυτό. Ούτε πρόκειται απλώς για μια ακόμη προσπάθεια ανανέωσης της τουρκικής παρουσίας στο Αιγαίο. Ας μη χαϊδεύουμε αυτιά. Πρόκειται για ένα πακέτο θεσμοποίησης του τουρκικού αναθεωρητισμού με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ένα πολιτικό νομικό πλαίσιο που δηλώνει ξεκάθαρα πως η Άγκυρα βλέπει το μέλλον της ως δύναμη αναθεώρησης συνόρων, ισορροπιών και διεθνών κανόνων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στο ερώτημα γιατί τώρα, θα πρέπει να δούμε το χάρτη με τουρκικά μάτια. Διεθνές περιβάλλον, χαοτικό και απορροφημένο σε Ουκρανία, Γάζα, Ιράν, ελληνικό πολιτικό σύστημα σε φάση εσωτερικής φθοράς, σκανδάλων, σεναρίων, πρόωρων εκλογών, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε περίοδο θορυβόδους και αμφιλεγόμενης αναδιοργάνωσης από την Ατζέντα 2030, ελληνικό πολεμικό ναυτικό σε ανωδική τροχιά αλλά ακόμη σε μεταβατική φάση. Και τέλος, ένα ελληνικό πολιτικό και ακαδημαϊκό κατεστημένο που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει κάθε συζήτηση αποτροπής σχεδόν ως ψυχολογική διαταραχή. Μα πόλεμο θέλετε. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα εξαιρετικά έφλεκτο περιβάλλον. Και κάτι τελευταίο. Σε όσους πιστεύουν πως η Τουρκία θα επιτεθεί πρώτη κάνοντας πράξη το κάζος μπέλι, δεν θα γίνει έτσι ακριβώς, αλλά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες και καταστάσεις που θα υποχρεώσουν εμάς να αντιδράσουμε βία αν θέλουμε, γιατί άλλος τρόπος πολιτισμένος για την υπεράσπιση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν θα υπάρχει. Όταν σας φωνάζαμε πριν από πολλά χρόνια, απευθύνουμε στους αιρετούς, σε αυτούς που κάθονται στις καρέκλες και πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα που εκπροσωπούν, ότι αυτό που κάνετε με το κέντρο μεταναστών να γίνει μόνιμα στη Σάμο είναι η μεγαλύτερη ανοησία που κάνατε ποτέ. Και αντί όλοι εσείς οι αιρετοί να υπερασπίσετε τα συμφέροντα του νησιού μας, πήγα και τη δώσατε άφεση αμαρτιών και από εδώ. Και από εκεί, και σήμερα βλέπουμε τι γίνεται στους Μυτιλινιούς. Σας τα έχει πει ο κόσμος. Αλλά εσείς μπρος στο να είστε καλά με το κόμμα σας, δεν σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. 8 δημοτικά συμβούλια έγιναν για να κατεβάσουν τα βραχιά στο τέλος. Και όλους αυτούς που βλέπετε σήμερα μπροστά και παρουσιάζονται φανφαρόνι και με μεγάλα λοφία, Μαυρατζώτης, Κατρακάζος και πάει λέγοντας, ήταν οι πρώτοι που πρωτοστάτησαν στο να γίνει το κέντρο μεταναστών στη Σάμο. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Δυστυχώς. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Καρβουνόπουλος για τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία.
9: Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στο militer.gr, τον Πάρη Καρβουνόπουλο. Πάρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Πάρη.
11: Καλημέρα.
9: Μετά το χθεσινό Κισέα, ένα ερώτημα υπάρχει. Τι πραγματικά συμβαίνει, συνέβη με τους Patriot, τι αποσύρουμε, από πού το αποσύρουμε και γιατί γίνονται όλα αυτά?
11: Λοιπόν, αποσύρουμε τους Patriot από το Δημότυχο, οι οποίοι υποτίθεται θα κάλυπταν την Βουλγαρία. Αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι οι Γερμανοί θα στείλουν δικούς τους Patriot στην Τουρκία. Αυτό μας αποκαλύπτει ότι οι Patriot στην Κάρπαθο δεν είχαν πάει με βάση κάποιο δικό μας εθνικό σχεδιασμό, αλλά με κάποια παραγγελιά από τους Αμερικανούς ή από το ΝΑΤΟ, για να καλύπτουμε και ένα μέρος της τουρκικής επικράτειας. Τώρα που πάνε οι Γερμανοί, φαίνεται ότι μας μήνυσαν ότι μπορούμε να τους αποσύρουμε. Επειδή υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη από το πρωί, αποτυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την κυβέρνηση διαραίουν ότι θα στείλουμε μαχητικά αεροσκάφη στην Κάρπαθο. Δεν θα στείλουμε Μιράζ 2000, όπως εγώ. Όχι, θα στείλουμε F-16.
9: Α, F-16.
11: Αλλά αυτό που δεν μας έχουν πει είναι ότι θα αποσύρουμε κάποια F-16 που είχαμε στείλει στη Λίμνο επιπλέον, τα οποία επίσης τα είχαμε στείλει με την δικαιολογία ότι θα καλύπτουμε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τώρα, να εξηγήσω ότι τη Λίμνο δεν την αγγίζεις και δεν αποσύρεις τίποτα, νομίζω ότι είναι περιττό. Η Λίμνος από το 1974 και μετά είναι στο στόχαστο της Τουρκίας, τη θέλει τελείως αποστρατικοποιημένη, οπότε το να αποσύρεις έστω και ένα μαχητικό από τη Λίμνο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα θέμα. Τι έχει απομείνει? Έχουν απομείνει τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο, τα οποία παραδόξως χθες είχαμε την πτήση ενός τουρκικού αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας, το οποίο έφτασε σχεδόν στις ακτές της Πάφου. Σχεδόν, έχει καταγραφεί η πορεία του. Δεν διατάχθηκε κάποια αποχείωση για να το αναχαιτήσουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά προκαλούν ένα ερώτημα,
10: Παρή,
11: στο οποίο εμείς είχαμε δώσει απαντήσεις από την αρχή, βέβαια, ότι όλη αυτή η κινητοποίηση δεν είχε να κάνει με την Τουρκία, αλλά είχε να κάνει με την ευρύτερη περιοχή και με την κατάσταση που επικρατούσε και με το ρόλο που έχουμε με βάση τις συμμαχίες μας και το τι μας ζητούν οι συμμαχοί μας.
10: Επιχειρησιακά, η απόφαση αυτή που πάρθηκε χθες στο Κισέ είναι σωστή, θεωρείς?
11: Επιχειρησιακά, εγώ από την ημέρα που είχε ανακοινωθεί και είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα το εθνικοπατριωτικό, είχα πει ότι είναι, όχι εγώ, οι αξιωματικοί που μιλάω μου τα λένε, ότι ήταν λάθος. Τους Patriot δεν τους έχουμε για την Κάρπαθο. Μάλιστα. Οι Patriot είναι για πολύ συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος. Φρουρούν συγκεκριμένα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας. Και όλη αυτή η αναστάτωση είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι μας λείπει και μια στοιχεία Patriot, η οποία παραμένει στη Σαουδική Αραβία.
10: Σαουδική Αραβία.
9: Η οποία είχε εμπλακεί και στις επιχειρήσεις, ναι, τις πολεμικές.
11: Βεβαίως. Βεβαίως. Είχαμε γίνει λίγο άνω κάτω, λοιπόν, με όλη αυτή την ιστορία. Συνεπώς, το ότι παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και θα τους βάλουμε, υποθέτω, εκεί που ήταν η θέση τους, νομίζω ότι είναι θετικό. Όλο το προηγούμενο ήταν η ανομαλία.
10: Μάλιστα.
9: Παρή, υπάρχει και μια άποψη και μια συζήτηση που γίνεται ότι η απόφαση για απόσυρση αυτών των συστημάτων σχετίζεται και με τις κινήσεις του Ερντογάν προς νομιμοποίηση, νομοθέτηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Κάτι σαν μια κίνηση εκτόνωσης από τη δική μας πλευρά, καλής θέλησης, προκειμένου να επέλθει να διατηρηθεί το μορατόριουμ. Θεωρείς ότι υπάρχει βάση σε αυτή την εκτίμηση?
11: Καταρχήν, δεν υπήρξε ποτέ μορατόριουμ. Το ότι είχαν μηδενιστεί για αρκετούς μήνες οι παραβιάσεις στον αέριο χώρο.
9: Ναι, δεν είχαμε παραβιάσεις και αναχαιτήσεις.
11: Φίλιππε, αν δεις, θα σε παραπέμψω στα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει το ΓΕΘΑ και θα δεις ότι ειδικά νερά δεν είχαμε ήρεμα καθόλου. οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων παρέμειναν στα ίδια ποσοστά. Είχαμε ένα μηδενισμό των εναέριων παραβιάσεων, οι οποίες όμως τους τελευταίους 2-3 μήνες έχουν επανέλθει, όχι στα νούμερα τα τραγικά που είχαμε, ναι, σε άλλες περιόδους, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και τέτοιες παραβιάσεις. Η λογική λέει ότι η Αθήνα θα πρέπει να προετοιμάζεται για μια πιθανή κρίση με την Τουρκία.
10: Άρα, αυτό που λέμε μέσα στο καλοκαίρι, πάρει μέσα στο καλοκαίρι.
11: Μέσα στο καλοκαίρι, ναι, μετά το καλοκαίρι, όταν έρθει το νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να
9: όταν λες κρίση, εννοείς επί του πεδίου. Μιλάμε ακόμα και για κάποιο είδους θερμό επεισόδιο.
11: Γιατί, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, η πραγματικότητα στο Αιγαίο, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι λίγο παράδοξη. Το να ψαρεύει ο τουρκικός αλλιευτικός στόλος όπου θέλει, χωρίς να τον ενοχλεί κανένας, και από την άλλη πλευρά οι δικοί μας οι ψαράδες να καταγγέλνουν ότι τους κυνηγάει η Τουρκία από το φυλακή, είναι ένα παράδοξο. Το να πηγαίνουν σκάφοι να κάνουν οποιασδήποτε εργασίες αυτονόητες στην Αστυπάλεια και στην Αμοργό και να εμφανίζεται τουρκικό πολεμικό πλοίο, είναι και αυτό παράδοξο. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί η Αθήνα να ανεχτεί αυτή την κατάσταση. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, να πάρει μια απόφαση. Εκτός αν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε αυτή την παράδοξη κατάσταση που επικρατεί.
9: Θεωρείς ότι η κίνηση του Ερντογάν με το περίφημο νομοσχέδιο που του δίνει τη δυνατότητα να κηρύξει μονομερός ΑΟΣ εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό της πρόκλησης μιας κρίσης στα ελληνοτουρκικά?
11: Νομίζω ότι η Τουρκία πάντα μας δοκιμάζει ρίχνοντας πετραδάκια στο φράχτη. Το είδαμε και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, για το οποίο εμείς επιμένουμε να λέμε ότι δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αποτέλεσμα παράγει. Μάλλον παράγει πολλά αποτελέσματα. Αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε τρέχοντας δύο συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που δεν τις λες συμφέρουσες για την Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, το τουρκολιβικό μνημόνιο υπάρχει. Να επισημάνω εδώ ότι ακόμα και σύμμαχοί μας, οι Ισραηλοί για παράδειγμα, η τελευταία επιχείρηση που κάνανε ανοιχτά της Κρήτης, η προτελευταία μάλλον, γιατί είχαμε και αυτή τώρα στην Κύπρο, επέλεξαν να μην την κάνουν στην περιοχή που είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, επέλεξαν τη δυτικά της Κρήτης. Θέλω να πω, δεν παράγει αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει.
10: Είναι πάνω στο τραπέζι.
11: Ότι
10: είναι πάνω στο τραπέζι.
11: Η Τουρκία ρίχνει ένα ακόμα πετραδάκι στον φράχτη μας για να δει την αντίδρασή μας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ουσιαστική. Εντάξει, λέμε το γνωστό.
9: Μέχρι στιγμής το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι όταν θα έχουμε τα δεδομένα, τότε θα δείτε, διατηρούμε την δυνατότητα και το δικαίωμα να αντιδράσουμε. Να δούμε τι είδους αντίδραση.
11: Δεν ξέρω, μήπως αρχίσουν και χτυπάνε τα τριψήφια τότε, όπως είναι λίγο αργά.
9: Στις τρεις
11: τα ξημερώματα. Θα έπρεπε ήδη, νομίζω, η Ελλάδα να έχει απευθυνθεί στη Δύση, στους συμμάχους της. Υποτίθεται, ακούμε πάρα πολλά για τις συμμαχίες που έχουμε συνάψει με τη Γαλλία. Η Γαλλία συζητάει και κάνει δουλειές με την Τουρκία. Η Ιταλία θα πουλήσει αντιεροπορικά. Η Γερμανία θα αγοράσει πυράβλους από την Τουρκία. Δεν βλέπω πουθενά αυτές τις συμμαχίες πριν έρθει το νομοσχέδιο. Γιατί άμα κατατεθεί και ψηφιστεί, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Μάλιστα. Για να δούμε. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι επιφυλακής. Πάρη Καρβουνόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Λοιπόν, Πάρης Καρβουνόπουλος, στην αυτεμπορική, όταν η Τουρκία χτίζει επί χρόνια αφήγημα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όλα ξεκίνησαν και από το 1974 τι έγινε στην Κύπρο και από το 1996 τι έγινε στα Ήμια. Έχει βαφτίσει το μισό Αιγαίο γκρίζο. Πρώτα λοιπόν κατασκευάζει ένα αφήγημα, μετά ένα νομικό λάθος, άλοθη, και μετά δημιουργείται τελεσμένα. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κερδίσει πόλεμο για να κερδίσει πολιτικά. Της αρκεί να σύρει την Ελλάδα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης υποποίηση. Να δημιουργήσει αμφισβήτηση εκεί που σήμερα υπάρχει σαφήνεια και να μετατρέψει την ελληνική κυριαρχία σε αντικείμενο διαλόγου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνος. Γιατί η ιστορία δεν συγχωρεί τις κοινωνίες που συγχαίουν τη διπλωματία με την αδράνεια. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά με τους Τούρκους. Εμείς όμως δεν στενοχωριόμαστε. Έχουμε τις καραβιές των Τούρκων τουριστών που θα κατακλείσουν τα νησιά. Ετοιμαζόμαστε να βάλουμε το ζεστό χρήμα που κατάντησε η Σάμος. Από εκεί που ερχόταν 5 και 10 Τούρκοι, σήμερα ήρθαν αυτοί και αντικατέστησαν το μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι άβολη, αλλά πρέπει να υποθεί. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και δεν εξελίσσονται καλύτερα. Ο Γιάννης Σοβέτας ήταν ο μοναδικός, και το λέω και μετά από χρόνια, που όταν είδε την κατάσταση που διαμορφώνεται με τα κέντρα μεταναστών, υπέβαλε την παραίτησή του και δεν ήθελε να συμμετάχει, να πάρει μέρος σε αυτές τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Δίπλα του, θυμάμαι, ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην λέω ονόματα, γιατί καθόμουν δίπλα στο ΒΕΤΑ όταν έγινε η συζήτηση. Θα παραιτηθούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ούτε παραιτήθηκαν, ούτε διαμαρτυρήθηκαν και σήμερα παριστάνουν τους αιρετούς αυτού του νησιού. Μεγαλύτερη κατάντια για τον τόπο, εγώ δεν θέλω να γίνω αιρετός, δεν με ενδιαφέρει, αλλά μεγαλύτερη για κατάντια για τον τόπο είναι η σημερινή εκπροσώπηση των ανθρώπων που άνοιξαν τις κερκόπορτες της Σάμο στο μεταναστευτικό. Και αφήστε τώρα όλα τα άλλα, να μην τα θυμάμαι, γιατί εκνευρίζουμε κιόλας. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102. Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
22: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
20: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
1: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
23: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
23: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
23: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
8: Χθες λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, είχαμε μια σύσκεψη στη Σάμο, η οποία έγινε χωρίς διαφάνεια και υπάρχουν πολλά ερωτήματα χωρίς απαντήσεις. Άλλη μια ευρεία σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στη Σάμο, άλλη μια παράσταση εξουσίας με χαμόγελο, χειραψίες και φωτογραφίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά σιωπή, απόλυτη σιωπή. Οι πόρτες έκλεισαν, οι δημοσιογράφοι μέναν έξω και οι πολίτες δεν έμαθαν ούτε μία λέξη για τα όσα συζητήθηκαν. Λες και η προστασία του νησιού είναι κρατικό μυστικό και όχι υπόθεση μιας κοινωνίας που κάθε καλοκαίρι ζει με το φόβο της φωτιάς. Σε αυτούς που κλείσατε χθες τις πόρτες, στους εθελοντές, σε αυτούς θα απευθυνθείτε για να σβήσουν τις φωτιές. Μεγάλη δύναμη πυρός είναι ο εθελοντισμός. Τι ακριβώς και αλήθεια υπόθηκε εκεί μέσα που δεν πρέπει να γνωρίζει ο σαμιακός λαός? Υπάρχει σχέδιο ή απλώς ανακυκλώνονται οι ίδιες γενικόλογες υποσχέσεις κάθε χρόνο? Έχει προϊστάμενο η πολιτική προστασία? Έχει, ρώτησα. Ποιος είναι? Είναι, λέει, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Λυσαίος Μαυροτζώτης. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Πόσα πυροσβεστικά οχήματα είναι πραγματικά έτοιμα? Πόσες δασικές ζώνες παραμένουν ακαθάριστες? Υπάρχει επαρκές προσωπικό ή θα περιμένουμε πάλι την τελευταία στιγμή? Ενισχύσεις απ' αλλού. Και κυρίως, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν το νησί βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με μια μεγάλη καταστροφή? Έτσι έχουν τα θέματα. Θα μιλήσει κάποιος από εσάς? Θα πει γιατί αποκλείσετε τους τον κόσμο. Θα πει κανείς τι έχει συμβεί. Οι πολίτες της Σάμο, κύριε Μαυρατζώτη, δεν είναι κομπάρσι για να βλέπουν μόνο φωτογραφίες από συσκέψεις υψηλού επίπεδου. Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι αποφασίζεται για την ασφάλεια των σπιτιών, των περιουσιών και των δασών. Η ενημέρωση δεν είναι προαιρητική δημόσια σχέση. Είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Τι έκανε η πυροσβεστική? Έδωσε εντολή να μην βγαίνει κανείς από τους προϊσταμένους των πυροσβεστικών υπηρεσιών να δίνει συνεντεύξεις. Μόνο όσοι έχουν να κρύψουν φοβούνται την ενημέρωση. Γιατί αν είχαν καλέσει τους δημοσιογράφους εκεί, θα είχαμε ρωτήσει πράγματα και ερωτήματα τα οποία σήμερα δεν απαντήθηκαν. Όταν γίνεται μία σύσκεψη και κλεισμένων των θυρών και χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση μετά το τέλος της, τότε είναι λογικό να γεννιούνται υποψίες και δυσπιστία. Γιατί η διαφάνεια δεν φοβάται τη δημοσιότητα. Μόνο η ανεπάρκεια, η προχειρότητα και η επικοινωνιακή πολιτική φοβούνται τις ερωτήσεις. Και ρωτώ εγώ τους δημοσιογράφους στη Σάμο. Γιατί δεν μιλάτε καθόλου? Σας απέκτησαν από την ενημέρωση. Έχετε συμφέροντα? Έχετε γίνει παπαγαλάκια της εξουσίας? Σας απέκλεισαν από τη χθεσινή σύσκεψη. Αφήσανε έναν να βγάλει μια-δυο φωτογραφίες και μετά του είπανε βγες. Πού? Ποιος είπε στο δημοσιογράφο βγες? Ήταν εκεί ένας δημοσιογράφος, αλλά του είπανε βγες. Αυτά συμβαίνουν στη Σάμο. Η Σάμος έχει κουραστεί από επισκέψεις, δηλώσεις και επικοινωνιακές φωτογραφίες. Ο κόσμος θέλει έργα, πρόληψη και αλήθεια. Θέλει να ξέρει αν το νησί είναι πραγματικά θωρακισμένο ή αν για μία ακόμη χρονιά θα βασιστούμε στην τύχη, στον καιρό, στον ηρωισμό των εθελοντών και των πυροσβεστών. Αν υπάρχει σοβαρό σχέδιο να δοθεί δημόσια στη σεμιακή κοινωνία. Αν υπάρχουν ελλείψεις, να υποθούν ξεκάθαρα. Αν υπάρχουν ευθύνες, να κατανομαστούν. Οι κλειστές πόρτες, κύριε Μαυρατζώτη, και οι μισές αλήθειες δεν προστατεύουν κανένα από τη φωτιά. Τα ίδια κάνετε από τότε που μπήκατε σε αυτή τη θέση. Μισές αλήθειες. Είτε είναι με το επικούριο, είτε είναι με το κτίριο της πρόνοιας που το δώσατε σε ένα σωματείο, είτε είναι με τα έργα, είτε είναι με το έργο που έχετε πάρει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κυβικά από τον Κεκίτιο και από το Φουρνιό του Κορέμα και δεν δίνετε απαντήσεις. Νομίζετε ότι θα κλείσουμε την ιστορία? Υπάρχει κι ένας στην αρχαιολογική υπηρεσία, κύριος Τριανταφυλλίδης λέγεται, έτσι τον ακούω, ο οποίος ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Στο Πυθαγόριο υπάρχουν δύο γλυφάδες, η μικρή και η μεγάλη γλυφάδα. Η μικρή γλυφάδα πριν από χρόνια άρχισε να μπαζώνεται. Η αρχαιολογική υπηρεσία τη βάση της την είχε εκεί, στις Θέρμες, 300 μέτρα από το μπάζωμα που επιχειρήθηκε της μικρής γλυφάδας. Πέρασαν τα χρόνια. Κανείς δεν είπε τίποτα. Και όταν άρχισε ο συνήγορος του πολίτη να ψάχνει το θέμα, γιατί εκεί είναι υδροβιότοπος, τι απάντησε αυτός της αρχαιολογικής υπηρεσίας? Λέει, δεν μας έχει έλθει, λέει, καμιά καταγγελία. Βρεκάνετε δίπλα από την μικρή γλυφάδα ανασκαφές. Έχετε στήσει κάτι τα τρίγια και κάτι άλλα εκεί. Δεν πήρατε είδηση το μπάζωμα της μικρής γλυφάδας, η οποία μικρή γλυφάδα, αν μπαζωθεί, που το 1/3 έχει ήδη μπαζωθεί, αμέσως θα στερέψει κάτω γλυφάδα. Γιατί τροφοδοτείται το νερό της μεγάλης γλυφάδας από τη μικρή γλυφάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθείτε ότι θα πρέπει να ξεμπαζωθεί. Δεν μας νοιάζει ποιος το έκανε. Το έκανε ο Νέγρης, αν θέλετε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αλλά αντί λοιπόν εκεί, κύριε της αρχαιολογικής υπηρεσίας, και δεν ξέρω και τι ρόλο βαράτε, να δείξετε ενδιαφέρον, γιατί βρίσκονται αρχαιότητες, αντί να δείτε πώς θα κινηθεί η διαδικασία να καθαριστεί η μικρή γλυφάδα, σας ενδιαφέρουν άλλα θέματα, όπως οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και τα καθίσματα στην παραλιακή του Πυθαγορείου. Όπως να κλείσουν τα πάρκινγκ που υπάρχουν για να δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Είμαστε υπέρ της αρχαιολογίας, αλλά όχι στο βαθμό που θέλετε εσείς. Γιατί κύριε Τριανταφυλλίδη, πώς σε λένε, έτσι όπως το πας και εσύ και η όμοιοι σου, η Μενδόνη, με αυτά που κάνετε, θα μας αναγκάσετε όλους να φύγουμε από εδώ. Και να μείνετε εσείς μαζί με τους Τούρκους. Και να δείχνετε τις αρχαιότητες και να λέτε κάποτε εδώ ζούσαν Έλληνες. Έτσι έχουν τα θέματα. Γιατί λοιπόν να ενδιαφερθείτε, δημιουργείτε ψευδείς εικόνες στο συνήγορο του πολίτη, ότι δεν είδαμε, λέει, εμείς κανένα μπάζωμα. Άνθρωπέ μου, να πάει να κοιταχτείς σε κανένα γιατρό, σε κανένα οφθαλμίατρο. Όταν δεν έχεις παρείδηση, τι έχει συμβεί στη μικρή λίμνη γλυφάδας. Και λες αυτές τις ανοησίες. Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
3: Μεσημέρι, κύριε Νέκρα.
8: Ο μόνος που δεν έχει δει τον μπάζωμα της μικρής γλυφάδας είναι η αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Χατζηλαγέ.
3: Εντάξει. Άλλοι βλέπουν, άλλοι δεν βλέπουν. Άλλοι έτσι βλέπουν γιατί θέλουν, άλλοι βλέπουν, δεν βλέπουν γιατί δεν,
8: ναι,
3: θέλουν να δουν.
8: Αλλά είναι ένας υδροβιότοπος, έχει μια τεράστια ταμπέλα εκεί.
3: Ακριβώς.
8: Δίπλα υπάρχουν αρχαιότητες. Mm-hmm. Η μικρή γλυφάδα τροφοδοτεί το γέμισμα της μεγάλης γλυφάδας και εδώ βλέπουμε ότι έχει μπαζωθεί.
3: Αυτό είναι διαχρονικό.
8: Εγώ δεν λέω ότι το έκανε ο Νέγρης, ακούστε.
3: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
8: Δεν λέω ότι το έκανε, δεν με ενδιαφέρει ποιος το έκανε. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξεμπαντωθεί για πολλούς και διαφόρους λόγους.
3: Ναι, γιατί διαταράσσεται το περιβάλλον εκεί.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρκινγκ είναι τώρα.
3: Το φυσικό περιβάλλον έτσι όπως είχε διαμορφωθεί δηλαδή αυτό.
8: Τι είπατε?
3: Διαταράσσεται το περιβάλλον με την έννοια ότι αλλοιώνεται η διαμόρφωση
8: όταν έχει
3: του.
8: Μια λίμνη.
3: Η φυσική του διαμόρφωση.
8: Μια λίμνη και εσύ αρχίζεις, ναι, και την μπαζώνεις. Για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι της στιγμής, κάποια στιγμή πρέπει να ξεμπαζωθεί. Και σας λέω, δεν με ενδιαφέρει, το έκανε ο Νέγρης. Για να μην πω και κανένα άλλο όνομα, έτσι.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μία ομάδα πολιτών η οποία διαμαρτύρεται για το σχολείο στο Βαγόντα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια γραμμή.
3: Εδώ και πολλά χρόνια.
8: Ναι.
3: Και η οποία εμπέζεται και ταλαιπωρούνται τα παιδιά και οι γονείς.
8: Ξέρετε, ακούγεται στην πιάτσα, κύριε Χατζηλαγέ, ναι, ότι πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις, mm-hmm, υπάρχει ο διακαής πόθος να κλείσει το σχολείο του Παγόντα και να ανοίξει ένα καινούργιο σχολείο στο Ηρέο.
3: Αυτές είναι, αυτά λέγονται από εκείνους που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να κάνουν, σαν προφάσεις βέβαια, να εξυπηρετήσουν το σχολείο στην όδευσή του. Κανένας δεν θέλει να κλείσει το σχολείο. Αντίθετα, θέλουμε όλοι μας να ενισχυθεί το σχολείο αυτό, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. αυτά λέγονται γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε ή δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε
8: και
3: να λύσουμε.
8: Τώρα τι λέτε, η ίδια η δασική υπηρεσία, κύριε Χατζηλαγέ, ναι, μέσα από δικό της έγγραφο δίνει τη λύση στο πρόβλημα. Αλλά κανείς δεν θέλει να δουλέψει και να λυθεί το ζήτημα.
3: Κοιτάξτε κύριε Ναγρή, αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα σοβαρά, τα οποία μπορούν να ταλαιπωρούν τόσα χρόνια τα παιδιά.
8: Μα, δεν είδατε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι,
8: τόσα χρόνια, όπως σωστά είπατε, ταλαιπωρούνται όλοι και σηκώθηκε πάνω ο κύριος Παπαγεωργίου και φώναζε ότι μέσα σε 3 μέρες ή 4 ως άλλος Λάζαρος θα λύσει το ζήτημα αυτό.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν λύνεται το πρόβλημα ούτε σε 3 ούτε σε 4 μέρες. Τώρα, ο Δήμαρχος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Απλά, το πρόβλημα όμως δεν λύνεται έτσι. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό έργο, αν θέλουμε να κάνουμε πασαλήματα και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί να λυθεί και έτσι, δεν ξέρω. Αλλά για ένα σωστό έργο το πρόβλημα του σχολείου δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να έχει λυθεί όταν είχαν λυθεί γίνει οποιαδήποτε κίνηση εργολαβική, δηλαδή εγκατάσταση του εργολάβου και
8: έτσι
3: τα λοιπά.
8: Γίνεται το αυτονόητο, αυτό γίνεται.
3: Ναι,
8: πριν εγκατασταθεί ο εργολάβος, εδώ κύριε Χατζηλαγέ, εγκαταστάθηκε εργολάβος το έργο χωρίς καν να έχει υπογραφεί η σύμβαση.
3: Ναι, δεν λέω όμως αυτό.
8: Τι λέτε?
3: Αυτό το είπαμε. Λέω το εξής, ότι πριν το έργο ξεκινήσει θα έπρεπε απαραίτητα να είχε ζητηθεί από την δασική υπηρεσία η αδειοδότησή της. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα έργο, αφού δεν έχεις προηγουμένως λύσει τα προβλήματα με τη δασική υπηρεσία και όποια άλλα προβλήματα, λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αυτό λέω.
8: Πάντως εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο έδειξε τόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκουσταντής ιδιαίτερα, μένος αυτόν, ότι δεν γνώριζε καν το πρόβλημα, ρωτούσε τους πολίτες να μάθει τι έχει συμβεί και έδειξε να αγνοεί βασικά έγγραφα του ιδίου του Δήμου του Ανατολικής ΣΑΜ.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Το έργο αυτό, το οποίο ήταν ύψος 150.000 με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, είχε γίνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο ΣΑΜΟ και δεν δικαιούται κανένας, κυρίως από τη Δημοτική Αρχή, να αγνοεί την προγραμματική σύμβαση και πιθανά τις ευθύνες που απορρέουν από αυτή. Δεν υπογράφουμε μια προγραμματική σύμβαση έτσι και τα λοιπά, για να υπάρχει, υπογράφουμε γιατί υπάρχει μια συνευθύνη. Και στην προκειμένη περίπτωση η συνευθύνη αυτή δεν από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της περιφέρειας δεν αναλήφθηκε. Αν είχαν συνεννοηθεί οι δύο φορείς, οι τεχνικές τους υπηρεσίες και τα πολιτικά όργανα, θα είχε λυθεί το θέμα. Και σας είπα και πάλι, το ζήτημα το βασικό ήταν το δασαρχείο, το οποίο έπρεπε να είχε ερωτηθεί και να είχε αδειοδοτηθεί το έργο, το κομμάτι για το οποίο αναφερόμαστε, πριν από την δημοπράτηση και κατά τη μελέτη. Αυτό δεν έγινε. Και επακολούθησαν όλα αυτά τα προβλήματα και φοβάμαι σήμερα ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Άρα δηλαδή σήμερα πρέπει να ευρεθούν...
8: Ήδη τα χρήματα αυτά έχουν πάει σε άλλο κωδικό.
3: Ακριβώς.
8: Δεν υπάρχουν...
3: ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε και άλλη χρηματοδότηση και να σημειώσουμε εδώ ότι τα 150 χιλιάρικα δεν είναι αρκετά για να καλύψουν το έργο αυτό. Χρειάζονται πολύ περισσότερα. Άρα δηλαδή μπαίνουμε ξανά από την αρχή σε μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω αν θα έχει τέλος κάποια στιγμή. Εμείς προτείναμε, επειδή υπήρξε το πρόβλημα του λεωφορείου, δηλαδή το λεωφορείο το οποίο δεν ανέβαινε από τον παράνομο δρόμο, από το ρέμα δηλαδή, όπως ανέβαινε μέχρι σήμερα, και είχε λόγους επιχείρηση να μην ανεβαίνει, διότι μην ξεχνάμε η προγραμματική σύμβαση που έχει γίνει μεταξύ περιφέρειας και επιχειρηματία δεν αφορά το σχολείο, αφορά την πλατεία, δηλαδή τα παιδιά μένουν στην πλατεία και δεν αφορά το σχολείο. Για ποιο λόγο? Διότι με προηγούμενο έγγραφο η περιφέρεια θεωρεί τον δρόμο αυτόν, τον κάτω δρόμο, της πλατείας δηλαδή, αυτό λέμε, αυτόν που είχε γίνει με παράνομο τρόπο, χωρίς μελέτες και μέσα σε ένα ρέμα, τον θεωρεί επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, μπορεί μέχρι τώρα να ο οδηγός, η επιχείρηση μεταφοράς των μαθητών, να έκανε την προσπάθεια να ανέβει μέχρι το σχολείο για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Από τη στιγμή που έγινε το ατύχημα στο Ηραίον και μετά καταλαβαίνετε ότι θα αναλάμβανε μεγάλη ευθύνη, την βασική ευθύνη, αν ομιγέννητο γίνει ένα.
8: Κύριε Χατζηλαγέ, εξηγήστε μου πολιτικά. Στις 4 πρώτου του 25 γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Και στο τέλος της γνωμοδότησης λέει τα εξής.
3: Ναι.
8: Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία είναι αρνητική στον τρόπο που υποβλήθηκε το αίτημα από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ, το οποίο δεν δίνεται να ικανοποιηθεί. Προτείνει την υποβολή ενός νέου αιτήματος για όλο το μήκος του δρόμου, από τον επαρχιακό δρόμο Παγώντας Παθαράη προς Δημοτικό Σχολείο Παγώντας ΣΑΜΟ, εφόσον κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
3: Και αυτό λέμε, κύριε Νεγρή.
8: Το ερώτημα δεν το ακούσατε. Ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου δρόμου και να συμπεριληφθεί στους δρόμους του Δήμου. Η θέση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι εδώ και ένα χρόνο γνωστή, από την 4/11 του 25.
3: Όχι της Αρχαιολογικής, της Δασικής Υπηρεσίας.
8: Συγγνώμη, έκανα λάθος. Της Δασικής Υπηρεσίας.
3: Ναι.
8: Είναι γνωστή. Εξηγήστε μου και στους πολίτες δώστε μια απάντηση, γιατί αυτή η πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών, των Δασών, δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί το έγγραφο αυτό την ίδια ημερομηνία 4/11 του 25 με το αριθμό πρωτοκόλλου 49-21-66 απευθύνει. Το έγγραφο απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Εξηγήστε μου λοιπόν.
3: Κοιτάξτε, η εμπλοκή βρίσκεται στο εξής. Ότι αυτός ο δρόμος θεωρείται δασικός.
8: Έτσι. Δεν μπαίνω σε αυτό. Δεν μπαίνω σε
3: αυτό. Μα αυτή είναι η ουσία.
8: Ενώ η ουσία είναι ότι σου προτείνει μια λύση.
3: Θα έπρεπε να είναι δημοτικός. Αυτή είναι η διαφορά μας.
8: Ακούστε. Δεν έχω καμιά διαφορά με αυτό που λέτε. Άλλο ρωτώ. Γιατί λοιπόν δεν έχει υλοποιηθεί στην πράξη η διέξοδος του προβλήματος από τη δασική υπηρεσία?
3: Δεν ξέρω, κύριε Νέγλη, να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Πραγματικά. Είναι ένα διοικητικό θέμα για το οποίο δεν μπορώ.
8: Το διοικητικό θέμα φωνάζομαι. Τι θα πει ένα διοικητικό θέμα?
3: Για μας τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά.
8: Και όταν μπαίνει ο νόμος και επικαλείται μια υπηρεσία το νόμο, δεν μπορούν να γίνονται απλά τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Έπρεπε να είχαν γίνει τροποποιήσεις σοβαρά, αυτό είναι σοβαρό. Και να σας πω και κάτι, φοβάμαι ότι πολλές φορές και η δασική υπηρεσία υπερβάλλει, και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
8: Δηλαδή τι είναι καλύτερο, να συζητάμε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα για την λύση που προτείνει η δασική υπηρεσία στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, κύριε Χατζηλαγέ?
3: Έπρεπε οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να ακολουθήσουν την πρόταση, εν πάση περιπτώσει, στο αδιέξοδο το οποίο είχε προκύψει. Και να έχει λυθεί το θέμα. Έτσι, αυτό είναι πολύ απλά. Τώρα, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας δεν κτλ., αυτό εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία εμπλέχτηκαν μεταξύ περιφέρειας και δασικής υπηρεσίας, εμπλέχθηκε και η εισαγγελική αρχή, και υπήρξαν, αν θέλετε, και υπηρεσιακοί εγωισμοί ενδεχομένως και τέτοια πράγματα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να κλείσουμε με αυτό το θέμα που λέγεται δρόμος Παγώντα που οδεύει στο σχολείο.
8: Αλήθεια,
3: με αυτό πρέπει να κλείσουμε άμεσα.
8: Μπορείτε, ξέρετε, γνωρίζετε να μου πείτε που πήγαν τα 150 χιλιάρικα?
3: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, η περιφέρεια
8: έχω την πληροφορία, 150... έχω την πληροφορία ότι φύγανε πια από αυτό τον κωδικό και έχουν πάει στον τουρισμό.
3: Μπορεί και αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τα 150 χιλιάρικα αναδιανέμονται, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν θα γίνει το έργο. σε άλλες ανάγκες προφανώς, έτσι, που η περιφέρεια θεωρεί ότι υπάρχουν, έτσι. Μπορεί να είναι ο τυρισμός, μπορεί να είναι κάποιο άλλο έργο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, αλλά τα 150 χιλιάρικα και αυτή είναι η ουσία, δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. Και σας λέω και πάλι ότι 150 χιλιάρικα δεν φτάνουν. Και πρέπει να γίνει και μια μελέτη, έτσι λίγο πιο εμπεριστατωμένη και ρεαλιστική, δηλαδή να γίνουν και γεωτεχνική, να γίνει και γεωτεχνική μελέτη και γεωλογική μελέτη κτλ. Διότι η περιοχή αυτή δεν είναι μια περιοχή η οποία το έδαφος έχει μια στατικότητα, δηλαδή κτλ. Είναι βραχώτες και ξέρω. Έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προβλεφθούν όλα αυτά τα πράγματα προκειμένου να γίνει μια μελέτη.
8: Και προφανώς δεν γίνονται με τέτοιου είδους ιστορίες. Πάμε να δούμε και σε τρεις μέρες
3: για ποιο λόγο τα λέμε. Για ποιο λόγο λέμε για τη μελέτη και το έργο? Διότι αυτό το έργο, δηλαδή ο δρόμος εν τέλει, θα πρέπει να πιστοποιηθεί. Καταλάβατε. Αυτό είναι το ζήτημα.
8: Λοιπόν, θα το συζητάμε αρκετό καιρό ακόμα, κύριε Χατζήλα, για να είστε σίγουρος γι' αυτό.
3: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι. Εμείς θα πιέζουμε πάντα, και όπως το κάναμε και μέχρι τώρα, άσχετα αν κατηγορηθήκαμε πολλές φορές, γιατί υποτίθεται εμείς ήμασταν κίνοι
8: που φρενάραμε το δρόμο για να μείνει το έργο, έτσι.
3: Ναι, για το δρόμο της πλατείας. Δεν φρενάραμε κανένα έργο. Εμείς ζητήσαμε το έργο αυτό του δρόμου της πλατείας, του άλλου δρόμου δηλαδή, που οδεύει προς το σχολείο, να γίνει με μελέτη. Εκεί κατηγορηθήκαμε από κάποιους οι οποίοι σήμερα φωνάζουν γιατί δεν υπάρχει δρόμος, γιατί δεν πάει το σχολείο, στο σχολείο, δυστυχώς. Εμείς είπαμε ότι εντάξει, να κάνουμε όποιο έργο χρειάζεται για να οδευτεί το σχολείο, αλλά αυτό το έργο να είναι στα πλαίσια μιας μελέτης που να μπορεί και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών, των κατοίκων γενικότερα. Κάποιοι λοιπόν με τσάπες και με φτιάρια φτιάξαν ένα έργο χωρίς μελέτη, χωρίς αδειοδότηση, χωρίς τίποτα, παράνομα εντελώς, μέσα σε ένα χαρακτηρισμένο υδατόρεμα. Θα είναι παραδεκτά πράγματα. Έτσι. Αν είχε μελετηθεί το έργο θα βρισκόταν λύση. Και σήμερα αυτοί που τότε επιχείρησαν όλο αυτό θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους γονείς που τους βάζουν σε αυτή την τηλεπορία.
8: Λοιπόν, ψύχρεμη η απάντηση, αλλά το γνωρίζετε και το θέμα. Άλλωστε έχω δει και τις ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης εδώ και πολλά χρόνια.
3: Ναι.
8: Και δεν πέφτω και από τα σύννεφα, γιατί αυτές οι θέσεις είναι γνωστές εδώ και καιρό, κύριε Χατζηλέγη.
3: Ακριβώς. Τώρα τι να λέμε.
8: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, ή αν θέλετε να περάσουμε σε διαφημίσεις και να συζητήσουμε και για τον προϋπολογισμό, γιατί δεν μπήκαμε καν στο θέμα αυτό.
3: Ό,τι θέλετε, κυρία Νέση.
8: Λοιπόν, πάμε πρόβλημα. Σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι.
26: Radio Samos.
27: FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια.
24: φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273 033 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273 031 490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να ξανά πάλι επικοινωνία με τον κύριο Χατζηλαγό. Αναφερόμαστε στον προϋπολογισμό. Η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι οι αυξήσεις τελών αποφασίστηκαν το Μάρτιο του 2026. Μέρος των αυξήσεων αναμένεται να αποδώσει μόνο στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν υπάρχουν ακόμη πλήρεις μετρήσεις υδρομετρητών σε όλες τις κοινότητες και προβλέπονται εισπράξεις από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν μετεγενέστερα. Αυτά βέβαια εισπράξεις από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν μετεγενέστερα.

0: διαβάζοντας προσεκτικά το έγγραφο του παρατηρητηρίου, δεν ελήφθηκαν σοβαρά πράγματα, έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Λέει, παραδείγματος χάρη, έλεγε το παρατηρητήριο, υπάρχει υπερεκτίμηση των οθόνων, η εγγραφή εισόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά σε κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, μια που αναφέρατε για το παρατηρητήριο. Οι προϋπολογισμοί των Δήμων δυστυχώς βρίσκονται σε μια διαδικασία αυστηρού ελέγχου. Δημοσιονομικού, και αυτός ο έλεγχος ακολουθάει κυρίως και τον δημοσιονομικό έλεγχο που έχουν επιβάλει η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Έτσι, στο γενικό κρατικό προϋπολογισμό.
0: Κύριε Χατζηλεγγύη, δώστε μου δευτερόλεπτα να σας πω ότι το παρατηρητήριο στηρίζεται στις οδηγίες της ΚΙΑ 41-522 του 2025,
1: ναι,
0: που μιλάει για την κατάρτιση των προϋπολογισμών,
1: ναι,
0: του ΟΤΑ, έτσι.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε κι εμείς. Λέμε δηλαδή ότι πλέον έχει χαθεί το αυτοδιοίκητο των Δήμων και ελέγχονται σοβαρά, έχουν βάλει θηλιά στο λαιμό των Δήμων σε ό,τι αφορά την δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμού, που σημαίνει τι. Σημαίνει ότι ο ένας προϋπολογισμός είναι εκείνος ο οποίος θα δείξει τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, δηλαδή τα έργα, τις παρεμβάσεις του, τις υπηρεσίες του κτλ. Σε αυτά υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει και η οδηγία ότι πρέπει πλέον οι Δήμοι να απομακρυνθούν οικονομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, γι' αυτό και η υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και ο προϋπολογισμός τους να στηρίζεται κυρίως σε ίδια έσοδα, δηλαδή φορολόγηση και σε κάποια προγραμματάκια. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το προϋπολογισμό.
0: Κύριε Χατζηλεγγύη, δώστε μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ενδεικτικά αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού προβλέπονται σε 2.780.000 έναντι 2.446.000 της προηγούμενης χρήσης. Στην υπηρεσία ίδρυυσης αποχέτευσης αναφέρεται συνολική υπέρβαση προβλέψεων ύψους 514.000 και υπάρχει και μία παραδοχή ύπαρξη μελλοντικών και αβέβαιων εισπράξεων.
1: Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος έχει περίπου τα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 7 εκατομμύρια τα οποία είναι οφειλές προς τον Δήμο. Έτσι. Τα περισσότερα κονδύλια από αυτά μάλλον δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για διάφορους λόγους, τώρα δεν ξέρω προσωπικά, δηλαδή για κάθε περίπτωση τι συμβαίνει, και ομολογείται ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.
0: Πάντως είπατε μία λέξη, ομολογείται, είπατε τη λέξη ομολογείται, και εδώ προκύπτει ένας εύλογος προβληματισμός, κατά πόσο, κύριε Χατζηλεγγύη, οι εγγραφές αυτές ανταποκρίνονται στην αρχή του ρεαλισμού και της ασφαλούς πρόβλεψης εσόδων που αναφέρει το παρατηρητήριο, και υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ απολογιστικών στοιχείων και νέων προβλέψεων, κύριε Χατζηλεγγύη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την υπάρχουσα, δηλαδή οφειλές οι οποίες υπάρχουν, υποχρηματοδότηση κτλ, είναι λογικό πολλές φορές να μην είναι συνεπής ο προϋπολογισμός απολύτως με την
0: εκτέλεση. Δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης στο δίκτυο.
1: Ναι, αυτό το κονδύλι...
0: Προσέξτε να τα ακούσω ο κόσμος και εσείς, ναι, θα πείτε την άποψή σας.
1: Αυτά τα κονδύλια που είναι 250.000, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι με ρωτήσατε?
1: Νομίζω τα κονδύλια σύνδεσης και επανασύνδεσης είναι υψηλά, είναι 250.000.
0: Λοιπόν, ακούστε, προβλέπεται ποσό 225.000 ευρώ, ενώ τα εισπραχθέντα προηγούμενης χρήσης ήταν μόνο 5.000.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχουν τεράστιες
1: αποκλήσεις. Ναι, θα σας πω γιατί μάλλον υπάρχουν, διότι

0: αν θυμάστε, με την αύξηση των δημοτικών τελών, η οποία έγινε τον Μάρτιο, υπόθηκε ότι οι περιοχές που δεν έχουν υδρομετρητές και τα λοιπά, θα μπουν υδρομετρητές. Για να μπει ένας υδρομετρητής, πληρώνει ο ιδιοκτήτης κάποια χρήματα.
1: Ενδεχομένως, δηλαδή η αιτιολόγηση συνδέεται με μελλοντική εγκατάσταση υδρομέτρων και αντίστοιχη επιβάρηση καταναλωτών, κύριε Χατζηλαγέ.
0: Έτσι γίνεται.
1: Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία και φαντάζομαι ότι θα αξιολογηθούν ως προς τη δυνατότητα της βεβαίωσης, τη δυνατότητα ύπαρξης εντός του οικονομικού έτους και την συμβατότητα πρόβλεψης με τις οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών ΟΤΑ.
0: Ναι, κοιτάξτε
1: να δείτε. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό.
0: Ναι, αυτά τα χρήματα, τα οποία προβλέπονται για σύνδεση, επανασύνδεση κτλ. Ίσως να μην εισπραχθούν όλα, να μην, ναι, προκειμένου, γιατί μάλλον δεν θα προλάβει ο Δήμος να βάλει τόσους υδρομετρητές, έτσι κτλ. Θα βάλει ένα μέρος των υδρομετρητών, άρα θα εισπράξει και ένα κομμάτι από αυτές τις... Εξάλλου φαίνεται ότι επειδή η απόφαση της αύξησης των τελών πάρθηκε τον Μάρτιο, αλλά δεν μιλάμε για όλο το οικονομικό έτος και μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στο μέσα Μαΐου να ψηφίσουμε προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μετρήσεις και όποιες επεμβάσεις γίνουν στην κατανάλωση νερού και τα λοιπά, στάντ αποδοτικά γενικότερα, δεν θα είναι σε ετήσια βάση. Αυτό θα φανεί του χρόνου πια, το 27, όπου εκεί θα έχουμε πλέον την μεγιστοποίηση των... των αυξήσεων, έτσι.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, ναι, όταν μέσα στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ρητά ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελληματικού προϋπολογισμού, και κύριε Χατζηλαγέ, αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Ο νόμος δίνει μια δυνατότητα για ελληματικό
1: προϋπολογισμό. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που σας λέω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι παραθυράκια και τη δυνατότητα. Εγώ
0: ναι,
1: σας λέω ότι αυτό
0: μια δυνατότητα,
1: απαγορεύεται.
0: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό και το παρατηρητήριο ενέκρινε τον προϋπολογισμό. Αλλά τελικά δεν είναι το ζητούμενο αυτό, κύριε Νέγρη, για μας. Το ζητούμενο για μας είναι ότι έχουμε πλέον έναν προϋπολογισμό ακρίβειας και έναν προϋπολογισμό που δεν παρέχει υπηρεσία στον πολίτη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ξέρετε, κύριε Χατζηλαγέ,
0: είτε για τον έναν
1: ένα
0: λόγο, είτε για τον άλλον, είτε για τι προβλέπει το παρατηρητήριο κτλ. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το ζητούμενο για μας είναι ότι χρόνο το χρόνο θα προκύπτει φορολόγηση τέτοια που θα υποκαθιστά πάντα την κρατική επιχορήγηση. Πώς θα δουλέψουν οι Δήμοι, πώς θα κάνουν έργο.
1: Λοιπόν,
0: όταν υπάρχει υποχρηματοδότηση, και εδώ βλέπουμε την ευθύνη πλέον της Δημοτικής Αρχής. Τι λέμε? Λέμε ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει με υποχρηματοδότηση και τα λοιπά, για να τη λύσεις πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, η διοίκηση, πέστε το, οι Δήμοι και τα λοιπά και οι περιφέρειες να συγκρουστούν με την κυβέρνηση. Χρήματα υπάρχουν.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, δεν ξέρω ποιος θα συγκρουστεί με την κυβέρνηση.
0: Αλλά τα χρήματα, κύριε Νέγρη, εδώ είναι το σοβαρό, δεν πάνε στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, στα προβλήματα τα κοινωνικά, πάνε και στις υποδομές, πάνε στην πολεμική βιομηχανία. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Τώρα εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το...
0: Μα
1: πάνε,
0: όμως
1: μένω καθαρά, τι λέει το παρατηρητήριο, και το σίγουρο είναι, κύριε Χατζηλαγέ, ότι θα επαναξεταστεί η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων, ιδίως των εισόδων του προϋπολογισμού 2026 του Δήμου Ανατολικής Σάμου, και να είστε σίγουρος ότι θα εξεταστεί αν οι προβλέψεις αυτές είναι επαρκώς τεκμηριωμένες σύμφωνα και με την κοία που σας ανέφερα, τη 41-522 του 25.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάθε
1: και
0: τρίμηνο
1: εδώ...
0: νομίζω, κάθε τρίμηνο νομίζω, τετράμηνο επανεξετάζεται η πορεία του προϋπολογισμού.
1: Θα το δείτε και πιο μπροστά.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό... Από ποιον επανεξετάζεται? Επανεξετάζεται από την κυβέρνηση.
1: Όχι βέβαια, το παρατηρητήριο.
0: Το παρατηρητήριο, ο μηχανισμός κυβερνητικός είναι.
1: Ναι, είναι το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Ακριβώς. Άρα από το Υπουργείο Εσωτερικών κυβέρνηση.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
0: Εξετάζεται και είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κρατικό προϋπολογισμό τον έχει επιβάλει και στους Δήμους. Και αυτός ο έλεγχος, ο δημοσιονομικός, που πλέον δεν είναι έλεγχος σε ό,τι αφορά μόνο την χρήση, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά μπαίνει και στα ζητήματα τέτοια που να αφορούν και αν πρέπει να κάνεις ένα έργο, δηλαδή έχει και τον έλεγχο πολλές φορές με εμέσως ή εμέσως και της σκοπιμότητας, όχι μόνο της νομιμότητας. Αυτά λοιπόν και αυτό το κομμάτι δείχνει ότι πια η Δήμη είναι μηχανισμός της κρατικής μηχανής. Είναι μηχανισμός του κράτους. Είναι δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Και αυτός ο δημοσιονομικός έλεγχος που ελέγχει το παρατηρητήριο θα κρατήσει για πολλές δεκαετίες.
1: Μα οι οδηγίες του παρατηρητηρίου δεν έχουν εφαρμοστεί από την Δημοτική Αρχή. Τι συζητάμε τώρα, κύριε Χατζηδάκη.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η Δημοτική Αρχή, το παρατηρητήριο ενέκρινε τον προϋπολογισμό. Έτσι, πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι, υπάρχουν και πολλές υποσημειώσεις, δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, ναι,
1: πρέπει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: που πρέπει να διορθωθούν στην πορεία. Εμείς είμαστε καλά του παρατηρητηρίου. Εμείς δεν εννοούμε τοπική αυτοδιοίκηση που να ελέγχεται και σε επίπεδο νομιμότητας αλλά και σε επίπεδο σκοπιμότητας των έργων και των παρεμβάσεων και δημοσιονομικά από το παρατηρητήριο, από την κυβέρνηση και κατ' επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Σας θέτω υπόψη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να το δείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Δίνει μια συνέντευξη ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, στην εκπομπή ημερολόγιο Ερτζένων του Μάνου,
0: ναι,
1: Στεφανάκη. Εκεί, ναι, λοιπόν λέει ότι πρόκειται για ένα υπολογισμό ύψους περίπου 52-53 εκατομμύρια.
0: Τόσο, ναι, ναι.
1: Επισημαίνει ότι το ουσιαστικό δεν είναι το ύψος ποσού, αλλά η δυνατότητα που δίνει στο Δήμο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενεργείες και λέει μακάρι να υπήρχαν χρηματοδοτήσεις ώστε μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των πολιτών, και στέκεται ο κύριος Παπαγεωργίου,
0: ναι,
1: και στην χρηματοδότηση, υποχρηματοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης,
0: ναι,
1: κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που, ναι, δημιουργεί ασφυξία σε όλους τους δήμους της χώρας. Και λέει ακόμη, ναι, ότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού,
0: ναι,
1: που τα αντιμετωπίζει ο Δήμος και ήδη έχει εγκριθεί και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ναι, κτλ.
0: Ωραία. Πολύ καλά διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος.
1: Αλλά ο Δήμαρχος... Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Κοιτάξτε καλά. Ακούστε με. Καλά, σωστά διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος.
1: Ναι, αυτή είναι η πράγμα. Καλά, αλλά όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί που σε ακούνε.
0: Σωστά διαμαρτύρεται, αυτή είναι η κατάσταση, αλλά το ζητούμενο είναι ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουσιαστικά αποδέχεται εμέσως πλην σαφώς αυτή την κατάσταση. Είναι μια Δημοτική Αρχή που έχει κυβερνητικό πρόσημο, έχει το πρόσημο της ιδέας δημοκρατίας ή το χώρο, ας πούμε, αυτόν γενικότερα, και ουσιαστικά δεν συγκρούεται. Και ρωτάω τώρα, λύνεται το πρόβλημα με το να ομολογούμε την υποχρηματοδότηση ενός και την έλλειψη προσωπικού που είναι
1: εντολές. Δεν ομολογήθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Χατζηλαγέ. Ακούστε κάτι. Αν υπήρξε η ομολογία αυτή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα καλά. Ή η διαφωνία του εκφράστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αν εκφράστηκε στο Δήμο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι για μας το ζητούμενο.
1: Αλλά ποιο είναι.
0: Το ζητούμενο είναι ότι όταν αναγνωρίζεις ότι αυτή η πολιτική δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, αποστασιοποιείσαι από την πολιτική αυτή. Δεν μπορεί να τη στηρίζεις και από την άλλη μεριά να παραφωνιέσαι κιόλας. Αυτή είναι η ουσία. Εδώ είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, θα έχει συνέχεια
0: και από τη στιγμή που, και από τη στιγμή που σου δημιουργεί τέτοια προβλήματα, αυτή η συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, αν θέλετε, σε ένα βαθμό κυβερνήσεων, συγκρούεσαι με αυτή την πολιτική. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Ούτε να πάμε να φυλάμε τα πόδια και τα χέρια των υπουργών και να πάρουμε κανένα φραγκάκι, ούτε τίποτα. Αυτά είναι ούτε τουρκικά παζάρια, ούτε εβραϊκά παζάρια, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν περιγράφονται. Δηλαδή είναι, είναι μια τριτοκοσμική, τετρακοσμική λογική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ή συγκρούεσαι και διεκδικείς αυτά που για τους πολίτες είναι απαραίτητα για να λύσουν προβλήματα, ή ταυτίζεσαι με αυτή την πολιτική, και το χειρότερο είναι να ταυτίζεσαι με αυτή την πολιτική διαμαρτυρόμενος για το πρόβλημα που αυτή παράγει.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, επειδή υπάρχουν και άλλες ενέργειες πίσω από όλες αυτές τις κουβέντες, θα το δούμε στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί, και φαντάζομαι ότι θα αργήσει ο Δήμος να βρει βηματισμό για την... γιατί ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να ψηφίστηκε προχθές, αλλά έχει και μια διαδικασία. Δεν περνάει.
0: Θα περάσει από την αποκεντρωμένη και τα λοιπά.
1: Έχει πολλά. Πάρα πολλά.
0: Να.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Θέρμα, να είστε και εσείς καλά. Έτσι έχουν τα θέματα. Ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Δήμος Χατζηλαγός. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής παρουσίας μας. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς που μείνατε και συντονιστήκατε με το ράδιο Σάμος 102. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο του Μιχαήλ, και από όλους εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
6: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment, pertinent facts, far outweighed the dangers we just cited to justify.

0: face the facts. Καλή σας ημέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχουμε μπει σε ένα καθαρά προεκλογικό κλίμα. Άσχετα βέβαια αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε όλες τις δημόσιες ομιλίες του να λέει ότι θα πάμε για εκλογές το 27. Άλλωστε, ποιος τον πιστεύει? Όταν ο άνθρωπος μιλάει και αναφέρεται σαν να μην είναι πρωθυπουργός και τα διάφορα που έχει πει στο προηγούμενο διάστημα είναι σαν να είναι κόμμα της αντιπολίτευσης και επιτίθεται πραγματικά αστείο στον εαυτό του. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Χθες δεν είμαστε μαζί γιατί πρέπει να τρέχουμε κάθε τόσο για να καταθέτουμε χαρτιά, έγγραφα, έσχες, ποθενέσχες και χίλια δύο πράγματα. Σε τρεις παρακαλώ, όσο πάνε αυξάνονται και πληθύνονται. Ψηφιακό κράτος σου λέει μετά. Τρέχε εσύ για να δουλεύεις για το ψηφιακό κράτος που είναι ανίκανο να διαχειριστεί όλα τα στοιχεία και να τα διασταυρώσει. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνουμε και υπάρχει μια κοινή έτσι εντύπωση και πλανάτε στον αέρα είναι ότι ο Κούλης, ο Λουδοβίκος, που δεν γουστάρει την κριτική, δεν γουστάρει και έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια, θέλει λέει να κλείσει, δεν το λέει λεκτικά, με τις κινήσεις που κάνει όλους τους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πρόκειται για ραδιόφωνα είτε για τηλεοράσεις. Ναι, δεν αντέχει την κριτική και σου λέει καλύτερα να πετσώνω εγώ τα 4, 5, 6, 10 ραδιόφωνα και τηλεοράσεις της Αθήνας από το να πετσώνω και κάποια περιφερειακά κανάλια ή ραδιόφωνα μη εξαιρούντος και του νομού μας. Αλλά τους έρχεται και σε αυτούς έρχεται το μπόνους. Έτσι θα δούμε σε λίγο καιρό τι πρόκειται να συμβεί, γιατί εδώ τρέχουμε πραγματικά. Δηλαδή έχουμε το εσούρου να του πάμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα έγραφα, να ζητάει ποθενέσχες, που τα βρήκαμε, που τα κάναμε, δηλαδή αγωνικές παροχές, ιστορίες, ξέρετε όλα. Ενώ σε εμάς υπάρχει το πόθεν και στους άλλους επαγγελματίες που υποχρεώνονται να υποβάλουν ποθενέσχες, ψάχνουν μέχρι και το τελευταίο σέντς από που έρχεται, ενώ για τους πολιτικούς μας, αυτούς ξεχωριστούς, θαυμάσιους, έντιμους, διάφανους ανθρώπους, σου λέει πάρε να έσχες και μην ψάχνεις το πόθεν. Δηλαδή το πόθεν έσχες της Βουλής παραδείγματος χάρη είναι μια γλάστρα την οποία θα τη βάλεις στο πρεβάζι για να την καμαρώνουν οι περαστικοί. Τώρα πώς φούντωσε αυτή η γλάστρα και το φυτό πώς μεγάλωσε, ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά για τα ράδια, έτσι, για να δω και σας συνάδελφοι εδώ, κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι συνάδελφοι εδώ της Άμμους που έχουν βγάλει τη γλωσσίσα τους και σας αλλιώνουν από πάνω μέχρι κάτω προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης και άλλων πραγμάτων. Άλλωστε, μια μικρή κλειστή κοινωνία είμαστε, 35.000 κόσμος, καταλαβαίνουμε και διαπιστώνετε κι εσείς με τα αυτάκια σας που ακούτε το τι ακριβώς γίνεται και το τι παίζει. Θα πάω όμως, γιατί είδα στο Twitter, το πρώην X, κάποια στοιχεία που αφορούν το βουλευτή εδώ, τη Σάμμου. Μ' ακούτε και στο γραφείο του κύριου βουλευτή, πρέπει να μ' ακούτε. Περιμένετε βέβαια και απάντηση. Αν και την έχω δώσει και στο Facebook την απάντηση. Βλέπω λοιπόν στο X, για να πούμε λιγάκι στην ιστορία, μια δημοσίευση, όχι μία, μιλάμε από δημοσιογράφους τώρα της Αθήνας, έτσι, που αναφέρονται στον βουλευτή, τον κύριο Χριστόλουδο Στεφανάδη, και μοστράρουν δύο εικόνες, οι οποίες πραγματικά οι εικόνες αυτές δεν έχουν υποστεί καμία, μα καμία διαστρέβλωση, παραποίηση. Είναι ακριβώς οι εικόνες που έχει κάνει τις δηλώσεις του ο βουλευτής κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, καρδιολόγος στο επάγγελμα, αλλά και βουλευτής του νομού Σάμου, και δηλώνει τα έσχες του. Τα έσχες, όχι το πόθεν, τα έσχες του. Εγώ, επειδή ανεβάζω, όπως έχετε παρατηρήσει στο Facebook και στο X, διάφορες έτσι πολιτικές εξελίξεις, διάφορα πράγματα τα οποία χτυπάνε έτσι στο μάτι, γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε η δημοσιογραφία. Δεν αφορά όλους τους δημοσιογράφους, το ξέρετε. Εξάλλου και γι' αυτό υπάρχει το αρδάκια, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι. Γι' αυτό υπάρχει και δικαιολογημένα υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Λοιπόν, παίρνω αυτές τις δύο, μπαίνω πρώτα, ακούστε, το link είναι vuliwatch.gr, ή για να το βρείτε πιο εύκολα, γιατί θα πω πολλά στη συνέχεια, βάλτε στο Google Στεφανάδης στα ελληνικά, Στεφανάδης, και δίπλα πόθεν έσχες στα ελληνικά. Θα σας το βγάλει πρώτο στην αναζήτηση του Google. Και πείτε να δείτε μέσα το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ παίρνω τις δύο αυτές φωτογραφίες από το πόθεν έσχες της Βουλής, παρακαλώ, οι οποίες δεν παραποιήθηκαν στο παραμικρό, γι' αυτό σας δίνω και τη διεύθυνση να μπείτε και να δείτε, και κάνω την εξής δημοσιογραφική ερώτηση που στο Facebook και στο X, και λέω, από τα 19 ακίνητα το 2023 σε 65 το 2024, η ερώτηση δεν είναι μόνο πόσα απέκτησε, είναι με ποιον τρόπο, με ποια χρήματα και με ποια διαφάνεια. Γιατί όταν ο πολίτης μετράει ευρώ στο βεζινάδικο, τέτοια άλματα περιουσίας δεν περνούν στον ντούκου. Καθαρή δημοσιογραφική ερώτηση με ελάχιστη αιχμή, για να προκαλέσω και την απάντηση που πρέπει να μας δώσει ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης. Η απάντησή του ήρθε στο δικό του λογαριασμό, η οποία θα σας διαβάσω ακριβώς. Λέει Στεφανάδης Χριστόδουλος, βουλευτής νόμου Σάμου, καθηγητής καρδιολογίας. Δεν θα πάμε στο επάγγελμα, ήδη είναι ένας καταξιωμένος καρδιοχειρούργος και διεθνώς αναγνωρισμένος. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για την πολιτική του υπόσταση. Λοιπόν, και γράφει «πόθεν έσχες και αθλειότητες». Προσέξτε τώρα, λόγος απάντησης βουλευτή επιπέδου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. «Πόθεν έσχες», λέει, «και αθλειότητες, σχετικά με τις αθλειότητες ορισμένων περιθωριακών συστηματικά λασπολόγων που αφορούν το πόθεν έσχες μου. Πρώτον, το πόθεν έσχες μου, όπως και όλων των βουλευτών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων και μπορεί ο καθένας που γνωρίζει ανάγνωση να το διαβάσει. Τα οικείματα που αναφέρονται προέρχονται βασικά, λέει, από γονική παροχή, η αγορά σε περίοδο πολύ πριν εκλεγώ βουλευτής. Δύο μόνο αγοράστηκαν το 2019 από φορολογούμενα έσοδα προηγούμενων ετών. Μετά, λέει, από πολύχρονη και κατά γενική ομολογία, κορυφαία διεθνή επιστημονική καριέρα και επαγγελματική δραστηριοδρομία, προφανώς δεν ασχολήθηκα με την πολιτική για να αυξήσω τα περιουσιακά μου στοιχεία. Μάλιστα. Τρίτον, λέει, ο μεγαλύτερος αριθμός των ακινήτων που αναφέρονται αφορά, λέει, αγροκτήματα από γονική κληρονομιά και είναι πολύς μικρής αντικειμενικής αξίας. Τέταρτον, ο συνολικός αριθμός φαίνεται αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γιατί βάσει του νέου νόμου 5026 του 2023 υποχρεώνονται σε υποβολή ποθενέσχες και οι σύζυγοι ή οι ενδιαστάσεις σύζυγοι ή οι έχοντες σύμφωνο συμβίωσης με τους βουλευτές. Πέμπτον, και για τις και τους ολίγους μόνιμους και συστηματικούς, λέει, συκοφάντες μου, συνιστώ να είναι στο μέλλον περισσότερο προσεκτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, λέει, στην πολιτική κριτική, ναι, στην πολιτική άμυλα, προσωπικά δεν κρύβω, λέει, σκελετούς στην ντουλάπα. Πιστεύω να ισχύει αυτό για όλους. Όχι όμως στη λασπολογία, στις συκοφαντίες και τις αθλειότητες κτλ. Κτλ. Αυτά γράφει στην ανάρτησή του ο βουλευτής του νομού στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και λοιπόν, να του πούμε λοιπόν του κυρίου Στεφανάδη ότι αντί να περιοριστείς, κυρία Στεφανάδη, σε μια καθαρή και ψύχραιμη απάντηση για το δημόσιο πόθεν έσχε σου, επέλεξες να μιλήσεις για περιθωριακούς, λασπολόγους, συκοφάντες, αθλειότητες και για ανθρώπους που δήθεν έχουν σκελετούς στις ντουλάπες τους. Μόνο που στη Δημοκρατία, κύριε βουλευτά, όταν ένας αιρετός δέχεται ερωτήματα για τη δημόσια περιουσιακή του δήλωση, δεν απαντά με χαρακτηρισμούς, υπαινιγμούς και μισόλογα. Απαντά, κύριε Στεφανάδη, με στοιχεία. Απαντά με πολιτικά επιχειρήματα. Απαντά με σεβασμό στους πολίτες που έχει την τιμή να εκπροσωπεί. Γιατί το πόθεν έσχες δεν δημοσιεύεται για μια απλή διακόσμηση, έτσι να το βλέπουμε. Δεν είναι κορνίζα στον τοίχο της πολιτικής ευπρέπειας. Δημοσιεύεται ακριβώς για να ελέγχεται. Και όταν σε δημόσια διαθέσιμη πλατφόρμα, όπως είναι το πόθεν έσχες, www.vuliwatch.gr, εμφανίζονται μεταβολές σε δηλωμένα ακίνητα, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα. Και η κοινωνία την οποία εκπροσωπείς έχει κάθε δικαίωμα να ρωτά. Όχι επειδή αυτό από μόνο του αποδεικνύει παρανομία, αλλά επειδή οι πολιτικοί οφείλουν να λογοδοτούν. Τελεία και παύλα. Ο κύριος βουλευτής απάντησε ότι η αύξηση σχετίζεται με γονικές, λέει, παροχές, κληρονομιές, αγροτεμάχια μικρής αντικειμενικής αξίας, στοιχεία συζύγου και αλλαγές που προβλέπει ο νόμος, λέει, 5026 του 23. Καλώς. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί στο πόθεν έσχες του 23 η ίδια πλατφόρμα αναφέρει και για συζύγους και για βουλευτές. Όπως και το 24 που είναι το επίμαχο άρθρο το οποίο ανέβασα. Οι χαρακτηρισμοί όμως, αυτή δεν είναι απάντηση, είναι μια υπεκφυγή με θόρυβο, έτσι για να δημιουργηθούν κάποιες εντυπώσεις ότι κάποιοι σε πολεμούν. Και αφού ο ίδιος δηλώνει ότι δεν μπήκε στην πολιτική για να αυξήσει την περιουσία του, τότε το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο πολιτικό. Γιατί μπήκε? Για να βλέπουν οι σαμιώτες, οι καριώτες και οι φουρνιώτες τα νησιά τους να παραμένουν χρόνια τώρα με τα τεράστια προβλήματα στην υγεία, στις μεταφορές, στις υποδομές, στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα? Για να συμβαδίζει αδιαμαρτύρητα με μια κυβέρνηση που άφησε την νησιωτικότητα στα χαρτιά και τους νησιώτες να παλεύουν μόνοι τους? Για να γεμίζουμε με ανακοινώσεις, φωτογραφίες, επισκέψεις, χειραψίες, ταΐσματα, κορδέλες, ενώ τα βασικά προβλήματα να μένουν καρφωμένα στη θέση τους? 7 χρόνια τώρα οι πολίτες ακούν πολλά. Βλέπουν δελτία τύπου, χαμόγελα, πανηγυρικές δίθεν αναρτήσεις και πολιτικές φιέστες. Αυτό που δεν βλέπουν είναι μεγάλες συγκρούσεις και τοποθετήσεις για τον τόπο, για τα νησιά μας. δεν βλέπουν ουσιαστικές διεκδικήσεις. Δεν βλέπουν ένα βουλευτή να χτυπά το χέρι στο τραπέζι για τη Σάμο ή για την Ικαρία και τους φούρνους. Και επειδή ο κύριος Στεφανάδης μίλησε για σκιές και σκελετούς, ας το ξεκαθαρίσουμε. Σκιά δεν είναι η ερώτηση. Σκιά γίνεται η αποφυγή της ουσίας. Σκιά γίνεται όταν η πολιτική κριτική βαφτίζεται στη λάσπη, κύριε Στεφανάδη. Σκιά γίνεται όταν ο δημόσιος έλεγχος αντιμετωπίζεται ως προσωπική δήθεν προσβολή. Το να ελέγχεται πολιτικά ένας βουλευτής για την περιουσιακή του κατάσταση και για τις μεταβολές στα δηλωμένα στοιχεία του για τις πολιτικές του επιλογές και για το λόγο του δεν είναι λασπολογία. Είναι δημοκρατία, είναι δημόσιος έλεγχος και είναι η ουσία της πολιτικής λογοδοσίας. Οι πολίτες δεν είναι χειροκροτητές. Δεν είναι υποχρεωμένοι να σωπαίνουν για να μην ενοχλούνται οι ισχυροί. Δεν είναι η κομπάρση στο πολιτικό σκηνικό κανενός. Η εποχή και όποιος ασκούσε κριτική, βαφτιζόταν λασπολόγος, έχει περάσει, κύριε Στεφανάδη. Η εποχή που η ερώτηση παρουσιαζόταν ως επίθεση έχει τελειώσει. Και η εποχή που οι πολίτες έσκυβαν το κεφάλι μπροστά σε πολιτικές αυθεντίες, ευτυχώς ανήκει και στο παρελθόν. Οι νησιώτες δεν ζητούν χαρακτηρισμούς. Ζητούν απαντήσεις, ζητούν έργο, ζητούν διεκδίκηση, ζητούν ένα βουλευτή που να απολογείται στο λαό, όχι και να του κουνάει το δάχτυλο. Το έχετε συνηθίσει άλλωστε και οι συνάδελφοί σας να κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί κύριε βουλευτά, η διαφάνεια δεν απειλεί κανέναν και όσους είναι καθαροί. Τους προστατεύει. Και η κριτική δεν είναι λάσπη. Και για να τελειώνω, η κριτική είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και ο έλεγχος, ο οποίος εσείς οι ίδιοι θεσμοθετήσατε με το πόθεν έσχες. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα βλέπουμε μόνο το έσχες και το πόθεν πάει περίπατο. Περιμένουμε απάντηση, κύριε βουλευτά. Δεν μας απαντήσατε. Δεν έχουμε ούτε σκελετούς στις ντουλάπες, ούτε είμαστε περιθωριακοί. Αυτό άλλωστε θα το κρίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Άλλωστε, το κόμμα σας αυτή την τοξικότητα έχει ακολουθήσει. Να μην δέχεται κριτική, να μην δέχεται λόγο, να μην δέχεται σχόλιο, να μην δέχεται τίποτα. Αυτό είναι που μας ζητούσατε τον ψήφο εδώ για να εκλεγείτε βουλευτής. Θα μου πείτε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα συμβαίνουν εδώ στο νησί μας. Και επειδή μπορεί κάποιοι να ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, σας λέω πάλι απλά να μπείτε μέσα στο site της Βουλής. Δεν χρειάζεται, επειδή είναι πόθεν έσχες Βουλή, Watch και τα λοιπά, να μην μπερδεύεστε με τους αγγλικούς χαρακτήρες. Γράφτε στα ελληνικά, στο Google, Στεφανάδης, κενό, πόθεν έσχες, και θα σας βγάλει πρώτη τη σελίδα του βουλευτή και συγκρίνετε παρακαλώ τη σελίδα, γιατί έχει μέσα τα έτη, στο κάτω σημείο έχει τα έτη, το από το 19 μέχρι το 26, βέβαια μέχρι το 24 είναι οι όλες αυτές, και δείτε και τι λέει μέσα, για να δείτε αν εγώ λασπολογώ, γιατί προφανώς σε μένα απευθύνεται, εγώ το ανέβασα αυτό το στο Facebook. Και βέβαια εντάξει, υπήρχε κόσμος ο οποίος το αναδημοσίευσε και πολύ καλά έκανε, διότι σου λέει εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται. Εδώ τα πάντα είναι στο Θεό. Ακρίβεια. Δεν βγάζουμε το μήνα. Μας λένε παραμύθια, μας έχουν φλωμώσει και από την κυβέρνηση. Κύριε Στεφανάδη, έχετε μιλήσει πολλές φορές μες στη Βουλή. 2, 3, 4. Για ποια θέματα. Φέρατε κανένα θέμα για το νησί της Σάμου. Φέρατε για τους σεισμόπληκτους. Έχει γίνει αποκατάσταση. Φέρατε γιατί δεν λειτουργεί αυτή η Επιτροπή των Μηχανικών. Και ακούμε δικαιολογίες ότι τρέχει, λέει, σε άλλες καταστροφικές, αλλά δεν φτάνουν τα άτομα. Οι γελίες δικαιολογίες. Έχετε κάνει για τα εισιτήρια των πλοίων που, αν το θέλετε, είμαστε στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και δεν νοείται η Χίος, παραδείγματος χάρη, να έχει πολύ λιγότερα εισιτήρια, με τα πλοία εννοώ, και εμείς εδώ να πληρώνουμε, λες και πετάμε, δεν ξέρω κι εγώ, να πάμε στη Σελήνη. Τι έχετε κάνει για το νησί? Είστε και γιατρός. Και μάλιστα το βάζετε σε κάθε ανακοίνωσή σας. Ωραία. Έχετε κάνει για το σύστημα υγείας εδώ στο νησί μας, εδώ? Έχετε κάνει κάτι? Έχετε κάνει κάτι? Ρωτάω. Έχετε δώσει και το όρκο του Ιπποκράτη? Θα μου πείτε, άλλος ο όρκος του Ιπποκράτη, άλλος ο όρκος του βουλευτή. Αλλά και οι δύο συνάδουν σε ένα θέμα, έτσι. Διευκόλυνση των πολιτών. Στήριξη των πολιτών. Τελεία και παύλα. Το κάνατε? Αν το κάνατε, πέστε μας πόσους γιατρούς έχετε φέρει στο νοσοκομείο της Σάμου. Να πάμε πού? Στην παιδεία? Ειδικό σχολείο? Τα βγάζει ο Γιάννης Νέγρης το πρωί. Ακούτε τα χάλια. Σε ποιο τομέα έχετε κάνει κάτι? Έχετε κάνει μήπως κάτι για τους Τούρκους που αλωνίζουν? Θα πάμε και σε αυτό, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα. Παίζεται ένα τρελό παιχνιδάκι εδώ πέρα. Έχετε κάνει κάνα διάβημα στη Βουλή μέσα? Ερώτηση εννοώ, όχι διάβημα. Δεν είστε υπουργός εξωτερικών, ε? Να ρωτήσετε τι γίνεται, ρε παιδιά, στο νησί. Εδώ μας αλώνουν οι Τούρκοι. Έχετε κάνει κάτι? Γιατί κάποτε που μας είχατε καλέσει τους δημοσιογράφους και ήμουν ο μόνος που ρώτησα σε αυτό, ρώτησα γιατί να μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα και να φτάνουν στο Μαραθώκαμο, να φτάνουν στο Ηραίο, 100 μέτρα από την ακτή. Και αυτό που μου είπατε είναι ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εντάξει, τελειώσαμε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα στην κυβέρνηση. 7 χρόνια είσαστε στην κυβέρνηση. Αυτό πώς λέγεται, κύριε Στεφανάδη, ότι ενδιαφέρεστε εσείς για το νησί μας? Και πού ενδιαφέρεστε? Μπορείτε να μας πείτε σε έναν τομέα τον οποίο ενδιαφέρεστε, για να ξέρουμε και έχετε επιτύχει και κάτι, τέλος πάντων? Γιατί είμαι σίγουρος, ή δεν ξέρω κιόλας, να ξαναζήσετε ξανά πάλι ντουμπαλιν την ψήφο μας. Έχετε επιτύχει κάτι? Έχει ακουστεί η Σάμος ή η Καρία ή η Φούρνη μέσα στη Βουλή? Ρωτάω. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος ακούει. Και επειδή μιλάτε για λασπολόγους, για συνεχείς και τα λοιπά, μην πάω και στην άλλη την ανακοίνωση, το έχω ξαναπεί. Που ένας Στελής Δράκος, έλεγε ο άνθρωπος, το όνομά του, έβγαλε τα κακό κείμενα της ανικανότητας και της ακριστίας εδώ στο νησί. Και εσύ το μόνο που έκανες ήταν να απαντήσεις πάλι με για λασπολογίες και ανέφερες και το όνομά μου, μισό βέβαια, αλλά να με φωτογραφίσεις. Και όταν ο άνθρωπος από κάτω λέει δεν είμαι ο Νίκος Μιχαήλ, είμαι αυτός, εσύ δεν τόλμησες καν να το πάρεις πίσω. Άρα ποιος είναι ο λασπολόγος, κύριε βουλευτά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος αμήνεται με ύβρις και οτιδήποτε άλλο? Μπράβο. Συγχαρητήρια για το επίπεδό σας. Έτσι, για όλα αυτά που λέω υπάρχουν στοιχεία. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι θα φοβηθούμε τώρα, επειδή γίνεται ένας χαμός με τη... Έχουμε δει τι γίνεται, έτσι. Θα φοβηθούμε να αρθρώσουμε και λέξεις. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Προσπαθείτε να εφαρμόσετε τη λογοκρισία, το φόβο και οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν θα περάσει, τουλάχιστον σε μένα. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Σάμος. FM στους 102. Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
2: Έλα φίλε, Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ράδιο Σάμος 102. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα δεν διακρίνουν το μικρό όνομα στο οποίο στέλνετε. Μάλλον ο Κώστας. Ο Κώστας λέει: «Κύριε Στεφανάδη, σας έτρωγε? Σας έξισε. Ελάτε να ξαναζητήσετε την ψήφο μας». Επίσης αναφέρει: «Στην Ελλάδα ισχύει το πόθεν και το έσχος, όχι το πόθεν έσχες». Η Μαρία λέει: «Μπράβο», λέει, «φοβερή τοποθέτηση. Έτσι πρέπει να είναι δημοσιογραφία και χαίρομαι που έχουμε ένα τέτοιο σταθμό στο νησί μας».

0: Ο Κώστας μου λέει για τους διορισμούς. Κώστα μου, τα έχουμε πει. Τι να πεις τώρα. Αυτό που έχουμε σε αυτή τη χώρα, μάλλον από αυτή την κυβέρνηση, είναι να σου έχει κάνει όλες τις λοβιτούρες και να σου κουνάει και το δάχτυλο, έτσι. Αντί ο κύριος βουλευτής να πει τα πεπραγμένα του, πόσο έχει στηρίξει το νησί αυτό, το έχει, το έχει, τι να πει. Κάθεται και βομολογεί, έτσι, περιουθυραρκή τύπη, λασπολογία. Αν λασπολογεί λοιπόν το πόθεν έσχεσαι στις Βουλής, κύριε βουλευτά, λασπολογούμε κι εμείς. Για να τα πούμε στα ίσια, έτσι, και έξω από τα δόντια τα πράγματα. Και προκαλώ πάλι τον κόσμο. Βάλτε στο Google Στεφανάδης πόθεν έσχες. Κι αν λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι αναφέρω εγώ. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Τι να πει. Έτσι, έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Έχουμε, κυριολεκτικά έχουμε μπλέξει άσχημα. Με αυτούς. Με όλους αυτούς. Γιατί θα μου πείτε, εντάξει, υπήρξε και μια λαροκοβέση, τους είπε εγκληματική οργάνωση και αυτοί με θράσος κάθονται ακόμη στις καρέκλες τους και σου κουνάνε και το δάχτυλο, σ' απειλούν και από πάνω. Αυτή είναι. Έτσι, για να πάμε λιγάκι έτσι. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι, τα χαΐρια τους και τα καλά τους. Έτσι. Γιατί δυστυχώς πρέπει μάλλον η δημοσιογραφία να αλλάξει και λίγο στυλ, να γίνει αρκετά έτσι και επιθετική και να μήπως θέλετε να μπούμε στην δική σας ομάδα αλήθειας, ήθελα να πω, όπου δολοφονεί χαρακτήρες, δηλαδή εσείς την έχετε δημιουργήσει, είναι κάτω από δικαστική έρευνα και έρχεστε να μας πείτε ότι λασπολογούμε κιόλας. Εντάξει, λίγο ντροπή, θα μου πεις που να τη βρείτε. Εντάξει, δεν την πουλάγε κανένας. Αλλά τέλος πάντων, πάμε εδώ, πάμε και στο πολίτικο. Το πολίτικο είναι αριστερό. Γιατί εδώ γελάνε όλοι. Γιατί η μιζέρια είναι αριστερή, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πολιτικό να ακούσουμε τι λέει για αυτά τα ωραία τα φιντάνια που έχουμε, μάλλον που έχουν κατσικωθεί με οπεκεπέδες, με πολλά έτσι διάφορα. Πιάσαν και μια άλλη συμμορία κάτω στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το είδατε, έτσι, που εκβιάζανε και απειλούσαν και κατέστρεφαν. Για να το ψάχνουμε λίγα και παραπάνω, να δούμε τι σχέσεις έχουν, τι άκρες έχουν και αυτοί. Δεν ξέρω, μην πάω σε αυτό το θέμα, δεν θέλω. Εντάξει, είναι. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό. Ακούστε.
1: Στην Ελλάδα της ακρίβειας υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν φαίνεται να πιέστηκε ιδιαίτερα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία των πόθεν έσχες, ο δηλωμένος πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των συζύγων τους την τελευταία επταετία δεν αυξήθηκε, απλώς απογειώθηκε. Το 2019 ο συνολικός δηλωμένος πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν περίπου 91 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 έφτασε τα 217 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση 126 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 7 χρόνια. Και κρατήστε το καλύτερο. Από το 19 μέχρι το 23 ο πλούτος τους αυξήθηκε κατά περίπου 55 εκατομμύρια. Αλλά από το 23 μέχρι το 24, δηλαδή μέσα σε μόνο ένα χρόνο, αυξήθηκε κατά 71 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, σε ένα χρόνο αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι είχε αυξηθεί τα προηγούμενα 5. Την ίδια ώρα τα δάνειά τους παραμένουν πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μια εικόνα που πολιτικά δεν μπορεί να περάσει τα ψηλά, γιατί όταν ο πολίτης ψάχνει και τα ψηλά και η κυβέρνηση του λέει κάνει υπομονή, καλό είναι να ξέρει ότι κάποιοι άλλοι μάλλον δεν έκαναν απλώς υπομονή, έκαναν περιουσία. Και ναι, τα πόθεν έσχες δεν αποδεικνύουν από μόνα τους κάποια παρανομία, αλλά αποτυπώνουν κάτι πολύ σημαντικό. Ποιοι βγήκαν οικονομικά δυνατότεροι μέσα στα χρόνια της κρίσης και της ακρίβειας. Και εγώ ρωτώ, πώς γίνεται μια κοινωνία να φτωχαίνει και οι εκπρόσωποι της να πλουτίζουν τόσο θεαματικά.
0: Ακριβώς, θεαματικά. Θεαματικά. Λασπολογεί και το πολίτικο. Έτσι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λασπολογεί. Βέβαια, τι να πεις τώρα. Οι μόνοι δηλαδή διάφανοι, έντιμοι, άψογοι, δεν ξέρω κι εγώ, άριστοι. Βέβαια, μην ξεχνάμε το άριστοι. Έχει χαθεί από τα χείλη των Νεοδημοκρατών τώρα. Είναι αυτοί. Κανένας άλλος. Αυτοί είναι Νεοδημοκρατών τώρα. είναι αυτή.

0: 46%. Και τελευταία κάρτα, τυριά 42% πάνω, αυγά συν 42%, βενζίνη συν 41%, χυμή φρούτων 41%, ελαιόλαδο 41%. Άρα από 41% ως 199% πάνω, κύριε Πεταλά, το κόστος επίσημα στοιχεία Ελστάτ, 20-26% από την αυτεμπορική.
1: Μάλιστα. Και τα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού συν 199%. Έτσι, φυσικό αέριο συν 119%, πετρέλαιο θέρμανση συν 115%, αρνίκα τσίκι συν 82% και τα υπόλοιπα τα είπε ο Στραβελάκης, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά από την άλλη την ωραία και καλή πλευρά έχουμε.
2: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Το εισόδημα των ανθρώπων ροκανίζει, όχι το δικό σας. Όχι το δικό σας, των ανθρώπων. Αλλά σε ποιο, ρε Μητσοτάκη, σε ποιον τα λες αυτά. Δηλαδή όταν με ευθύνεσαι, σε ποιον κοιτάς. Πού κοιτάς. Υπάρχει κάποιος απέναντι ο οποίος καθορίζει αυτή την ακρίβεια και τα έχει βάλει. Μήπως έπρεπε να βάλεις έναν καθρέφτη απέναντί σου και να τα λες. Γιατί έλεος με το δούλεμα, έλεος με την κοροϊδία, έλεος με όλα αυτά. Και επειδή έχεις και, και τους άλλους και τον αντιπρόεδρό σου εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία, πάμε να ακούσουμε για να το ευχαριστηθούμε και αυτό.
3: Στην Ελλάδα μας, ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία, όπως τον ρωτάνε, δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ. Κάτσε το άλλο, το έχω το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές της τάσης τηλεφωνίου και λέει τι ευτυχισμένος μου έβρασκε μέρος στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση.
1: Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κάτι πέρα από αυτά που λέει, εντάξει, γνωστός ο τύπος, δεν χρειάζεται και μη εξαιρεταίος. Όταν στα κανάλια, μια παρότριση, παρακαλώ πάρα πολύ, και πιστεύω να το έχει σκεφτεί και πολλοί κόσμος, όταν μιλάει αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης στα κανάλια, παιδιά, βάλτε υπότιτλους από κάτω να καταλαβαίνουμε και τι λέει στην τελική ανάλυση. Βάλτε υπότιτλους, τι είναι για σας, στα άλλα βάζετε. Δεν είναι τίποτα να βάλετε υπότιτλους στον Άδωνη Γεωργιάδη να καταλαβαίνουμε τι λέει αυτός, θα μου πείτε τάξη, δεν λέει κάτι σοβαρό. Ίσως γι' αυτό δεν βάζουνε. Εντάξει, για να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι λέει. Γιατί τώρα τι να πεις. Λοιπόν, το θέμα εδώ...
3: Στην Ελλάδα μας.
1: Εδώ υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Κάτι άλλο θα πάμε εδώ να ακούσουμε. Γιατί το παιχνίδι με το Αιγαίο αρχίζει να παίζει σε άλλους... Σε άλλους ρυθμούς. Βγήκε προχθές ο Ερντογάν. Να ακούσουμε, θα το μεταφράσω κιόλας. Ο οποίος λέει... Και τώρα λέει, αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυράβλους. Φυσικά. Αυτή η παραγωγή... Τρομάζει τους Έλληνες. Λέγεται τυφώνας και το φοβούνται οι Έλληνες. Λέει ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Λοιπόν, φυσικά θα γίνει. Αν δεν μείνεις, αν προσπαθήσεις να αγοράσεις κάτι από την Αμερική για τα νησιά και από εδώ και πέρα, μια χώρα όπως η Τουρκία, μάλλον δεν θα μαζέψει, λέει, αχλάδια. Δηλαδή θα το κάνει, λέει ο Ερντογάν. Βέβαια, η Αθήνα, όταν λέω Αθήνα εννοώ Μαξίμου, Υπουργείο Εξωτερικών, μιλάω εκεί στους νεοδημοκράτες, τους πατριώτες, με το άκουσαν αυτό, μάζεψαν τους πάτριότ που είχαν βγάλει δήθεν για να προστατέψουν το Αιγαίο, δήθεν για να προστατέψουν την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Ελλάδα που κανονικά προστατεύαν στον Δημότικο τη Βουλγαρία και τη βάση των Αμερικάνων. Έτρεξε ο Μητσοτάκης άρον άρον να τα πάρει. Τα μάζεψε. Έτσι, άρε Μητσοτάκη πατριώτη, τι να σου πει κανείς τώρα. Και έστειλε και δύο F-16, λέει ο άνθρωπος. Έστειλε δύο F-16 για να προστατέψουν, δηλαδή στη θέση των Patriot, για να κάνουν τη δουλειά των Patriot. Εντάξει, καλά πάμε. Πατριώτες, εκεί, ψηλά. Αλλά τι πατριώτες είναι αυτοί όταν... Ο ένας, ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρουμε αν έχει βάλει και μπλάστρα στη μέση του από τις οφειοκάψεις, τα προσκυνήματα στον Ερντογάν ή και ο Μητσοτάκης να μας μιλάει εκείνη την διαβολή.

0: αβόητη συνθήκη των Αθηνών, που ήρθε η ειρήνη, κλάδι ελέας με περιστέρια στο Αιγαίο. Όχι, δεν ήτανε. Τουρκικά πλοία ήτανε, καΐκια είναι και τώρα και αυτή τη στιγμή μέσα αλωνίζουν. Και αν δεν το πιστεύετε, πάμε και στην αγαπητή φίλη, τη Μαρία Δεναξά, η οποία κάνει μια άλλη μια τοποθέτηση πάνω για το θέμα αυτό, για να δείτε τους πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας, έτσι που σας πουλάνε φύκια και μετακτές κορδέλες. Φύκια. Λοιπόν, ακούμε.
1: Δυστυχώς, σε σοβαρά εθνικά θέματα η ελληνική κυβέρνηση δεν στρουθοκαμιλίζει απλώς, αλλά συμπράττει ενεργά στη μετατροπή της πατρίδας μας από γεωπολιτικό δρόντα σε γεωπολιτικό νενέκο. Δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Περισσότερες από 50 ανεμότρατες από την Τουρκία πολιορκούν τις τελευταίες ημέρες στις Κυκλάδες και όχι μόνο, εξακολουθώντας να ρημάζουν το βυθό του Αιγαίου. Μια εικόνα που οι νησιώτες και οι Έλληνες ψαράδες, τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτή τη μέθοδο καταστροφικής αλίας, λένε πως κάθε τέτοια εποχή βλέπουν όλο και πιο συχνά. Την ίδια ώρα οι θαλασσές μας αλλάζουν δραματικά. Λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα και άλλα ξενικά είδη έχουν γεμίσει το Αιγαίο, ενώ τα βρόσιμα ψάρια όλο ένα και λιγοστεύουν. Οι κάτοικοι των νησιών ζητούν απαντήσεις, ουσιαστικούς ελέγχους και πάνω απ' όλα προστασία. Αλλά οι κυβερνώντες μας, για άλλη μια φορά στην κοσμάρα τους, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Και ναι, έχουμε απολέσει την εθνική μας κυριαρχία. Όταν έχεις καταντήσει την Ελλάδα από χώρα σε χώρο, τότε Τούρκοι, Ουκρανοί, Ισραηλινοί βρίσκουν και τα κάνουν. Η Τουρκία λοιπόν που αλωνίζει στις θάλασσές μας ετοιμάζεται να δώσει νομική υπόσταση στις παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας. Με νομοσχέδιο θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει δικαιώματα σε θέματα αλίας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα μεταξύ άλλων και σε ύδατα που θεωρούνται αμφισβητούμενα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και η ελληνική κυβέρνηση συνενεί με την αδράνειά της. Παρομοίως με το φαινομενικά αδέσποτο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας. Μια καταφανώς παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, επιθετική ενέργεια και σοβαρή προσπάθεια πολεμικής εμπλοκής της χώρας. Μέχρι σήμερα οι κυβερνώντες μας δεν έχουν τολμήσει να προχωρήσουν στο διάβημα προς το Κίεβο που έχουν εξαγγείλει. Άραγε, ποιον καλύπτουν, τι φοβούνται.
0: Αλήθεια, τι φοβούνται. Γιατί μας είχε πει ο Δένδιας ότι θα έκανε διάβημα εκεί στην Ουκρανία. Γιατί, κύριε Δένδια, δεν. Βέβαια υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινές, ότι λέει έστειλε μία έτσι, έναν κάτι παράπονα εκεί στην Ουκρανία ο Δένδιας. Αυτό είναι πληροφορία, δεν είναι είδηση, έτσι, να διευκρινίζουμε τα πράγματα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών λέει, της Ουκρανίας το απάντησε, αυτή τη στιγμή δεν έχω χρόνο για να δώσω κάποια εξήγηση. Τι χώρα έχουν φτιάξει, δηλαδή πώς έχουν καταντήσει την Ελλάδα μας, σε ποιο σημείο. Μια χώρα η οποία είναι δακτυλοδεικτούμενη, παρακαλώ, όχι μόνο από τους Ευρωπαίους για τα αρνητικά επιτεύγματά της. Είναι ανατινηφίλιο και σας έχω μεταδώσει στο προηγούμενο διάστημα από διάφορες εφημερίδες, ακόμη και εφημερίδες κρατών, τα οποία εμείς τα βλέπουμε αφιψηλού γιατί είναι, λέει, τριτοκοσμικά. Ακόμη και αυτά κάνουν σχόλια αρνητικής και πολύ επικριτικής για την κυβέρνηση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Κατά τα άλλα, δεν τρέχει τίποτα, όλα βαίνουν καλώς για αυτούς και εντάξει, θα τα φτιάξουν, μας λένε. Να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία λέει ήρθαν να μας σώσουν, δηλαδή να τα φτιάξουν, αλλά δεν πρόλαβαν. Δηλαδή πόσα χρόνια θέλετε να κάθεστε στο σβέρκο μας για να μπορέσετε να κάνετε έστω και κάτι της να φτιάξει σε αυτή τη χώρα. Ας την ακούσουμε.
2: Ότι ο ΠΚΠ είχε διαρθρωθεί με έναν τρόπο που επέτρεπε την όσμωση κάποιων υπαλλήλων επίορκων, κάποιων ΚΙΔ που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και κάποιων αγροτών οι οποίοι ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν, είναι αδιαμφισβήτητο. Αυτές τις τρύπες ήρθαμε να βουλώσουμε και αυτές τις αβελτηρίες ήρθαμε να φτιάξουμε.
0: Μπράβο, ήρθατε. Ήρθατε. Αλλά δεν φτιάξατε. Δεν φτιάξατε. Και τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα σπίτια της ανακύκλωσης. Έρχονται πολλά, ξέρετε. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο πιστεύουν άπαντες, και οι πηγές μου είναι έτσι μέσα και από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, όχι τη ΣΑΜΟΥ. Έχω επικοινωνία σαν δημοσιογράφος, έχω τις πηγές μου. Οι εκλογές θα γίνουν, λένε, κάπου τον Οκτώβρη, εκεί. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορεί να αντέξει όλα αυτά τα σκάνδαλα που του φτιάχνει η Λάουρα Κοβέση, η οποία είναι και Ρωσίδα κατά τη βούλτεψη δικαστής, και τι δουλειά έχει στη χώρα μας να έρθει να βγάλει στη φόρα τα όμορφα τα οποία έχουν κάνει, τα ατέλεια πράγματα, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και Μητσοτάκης. Έτσι, αυτά μας λένε. Λοιπόν, εφού δεν προλάβαμε να τα φτιάξουμε, εγώ λέω να τους δώσουμε άλλη μια τετραετία. Τι λέτε, ρε παιδιά? Να τους δώσουμε, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο σε αυτή τη χώρα? Να μείνει τίποτα? Να μείνει τίποτα? Να τελειώσουμε και να ξυπνήσουμε εμείς οι νησιώτες εδώ στο Αιγαίο, εδώ, γιατί είμαστε μέσα στη ζώνη αυτή που οι Τούρκοι περνάνε τώρα σε λίγες μέρες με νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη είναι μέσα, και η Χίος και η Μυτιλίνη είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη. Λέτε να ξυπνήσουμε κανένα πρωί με τίποτα, με εφέσια? Γιατί με το Μητσοτάκι όλα τα περιμένω. Πού είναι αυτή η στιβαρότητα που μας τα παρουσιάζουν εκεί, που είχε τους image maker να τον φτιάχνουν έναν βαρύ τύπο, έναν τύπο που έχει μπέσα, που έχει λόγο, που περπατάει και τρέμει γης? Έτσι μας τον είχαν παρουσιάσει. Το ξεχάσατε το 19 πως τον παρουσίασαν, ε? Και μετά του λέγανε περπατάει και με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια έτσι ανοιχτά, ένα στυλ σαν να πάχει η φοράδα του, ένα τέτοιο στυλ, για να αποδείξει δηλαδή ότι είναι ο βαρύς, ο ασήκωτος και ο άνθρωπος που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Αλλά είναι ο μόνος πρωθυπουργός στην ιστορία αυτής της χώρας, παρακαλώ, ο οποίος αποκάλεσε την Κωνσταντινούπολη, είναι ο μόνος, το λέω, δύο φορές την αποκάλεσε, Ισταμπούλ. Έτσι, θα μου πείτε έτσι λέγεται. Αλλά επειδή οι μνήμες πονάνε πίσω, κανένας, μα κανένας, υπουργός, πρωθυπουργός, οποιαδήποτε κυβέρνηση πριν πέρασε, δεν είχε τολμήσει να αναφέρει το όνομα Ισταμπούλ. Για να ξέρουμε και τι λέμε, να ξέρουμε και τι μας γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κατά τα άλλα, οι τύποι είναι πατριώτες. Σκίζονται, σκοτώνονται. Αρκεί να ταΐζουμε τις γυαλάδιες ακρίδες, να τρώμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να έχουμε ταΐσει τους πάντες για να μας ξαναψηφίσουν, και αυτό θα κάνουν και πάλι βέβαια, αν θα προλάβουν, γιατί πέρασε, λέει ο Φλωρίδης, ένα νόμο. Αυτοί ειλικρινά πραγματικά δεν πάνε καλά. Το λέω, ο Φλωρίδης πέρασε ένα νόμο, λέει, που έτσι λένε οι πληροφορίες μου, μάλλον θα το περάσει, δεν το πέρασε, είναι σε διεργασία, λέει, το νομοσχέδιο, όπου, λέει, οι πολιτικοί έχουν μόνο το, για να κατηγορήσεις έναν πολιτικό και να τον οδηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, έχεις μόνο, λέει, το δικαίωμα των 3 μηνών. Από εκεί παραγράφεται. Μα ένα κακούργημα, παραδείγματος χάρη, είναι 5 χρόνια. Αλλά αυτοί πάνε να το κάνουν, ξέρεις, έτσι, να πάνε μια από εδώ, μια λοβιτούρου, μια από εκεί, όπως κάνουμε το εγκλήμα των Ντεμπών, που κολλησιεργούν επίτηδες για να πάει μόνο ο Κακομοίρης, ο Σταθμάρχης, ο Αχδοφόρος, να πάει μέσα φυλακή. Οι άλλοι δεν έφτεξαν, ο Καραμαλής δεν έφτεξε. Όχι, κανένας δεν έφτεξε. Κανένας. Αλλά σου κουνάει και το δάχτυλο και σου λέει, είναι ντροπή και ντρέπομαι και παρακαλώ ανακαλέστε. Με αυτό το θράσος των 40 καρδιναλίων και των 50 μαϊμούδων. Έτσι. Αυτό το πράγμα έχουμε. Αυτή είναι η χώρα σήμερα. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και να τη χαίρεστε εσείς, νεοδημοκράτες που την ψηφίσατε. Αλλά δεν ξεφεύγετε οι περισσότεροι που ψηφίσατε, γιατί ξέρω οι περισσότεροι δεν φάγατε από τα ψίχουλα που μοίρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγαν αλλού, σε άλλους νεοδημοκράτες που έχουν μεγαλύτερη ισχύ από εσάς. Εσείς είστε τα σίγουρα προβατάκια, τα οποία είστε στο μαντρί μέσα και ανά πάσα στιγμή θα ξανατρέξετε πάλι αναμασώντας το σανό το οποίο σας ταΐζουν για να τους ξαναψηφίσετε. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Να πάμε και λίγο στο πολίτικο, όχι αυτή τη φορά με αυτά τα οποία ακούσατε πριν και είπε. Έχει ένα δημοσίευμα το πολίτικο που επικαλείται ότι οι δύο Έλληνες αξιωματούχοι με γνώση της υπόθεσης ξεκίνησαν τη διαδικασία από Ευρωπαίους εισαγγελείς να διερευνούν τον τρόπο, λέει, με τον οποίο η Ελλάδα χρησιμοποίησε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούστε παρακαλώ, για την κατασκευή, λέει, ιδιοδομών μεταναστών στη Μαλακάσα και τη Συντίκη. Η έρευνα, λέει, επικεντρώνεται σε δύο κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας που αναγέρθηκαν εν μέσω της πανδημίας του COVID με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, λέει, σχετικές συμβάσεις ανατέθηκαν με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες και αποτιμώνται περίπου 15 φορές υψηλότερα από συγκρίσιμα έργα. Ω, τι έκπληξη! Λοιπόν, οι δύο εγκαταστάσεις, λέει, που ερευνώνται βρίσκονται στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, και στη Συντίκη, στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πολίτικο, λέει, η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα δέχεται αυξανόμενη πίεση, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι της φέρονται να εμπλέκονται σε έρευνες της Αγγελίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάχρηση, παρακαλώ, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί υπουργοί παραιτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και τον Απρίλιο, λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους σε ένα τεράστιο σκάνδαλο και που αφορούσε, λέει, ακόμα και τις αγροτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας είπα ότι έχουν ανοίξει οι ασκοί του Αιώλου και έρχονται. Θα έχουμε, δηλαδή, αυτούς τους μήνες μέχρι τον Οκτώβριο που θα πάμε σε εκλογές, είναι κατά 99,9%, θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και ταυτόχρονα θα έχουμε να λέμε, να συζητάμε, όχι για τις θέσεις, τα προγράμματα των κομμάτων, των υπολείπων. Γιατί καλά, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το είδαμε, το φάγαμε στη μάπα, τέλος, δεν θέλουμε άλλο. Θα δούμε, αντί να ακούμε όλα αυτά, θα έχουμε τώρα τις δικογραφίες, ποιοι υπουργοί ήταν εμπλεκόμενοι, πόσα φάγαν, θα γίνουν εξεταστικές, θα γίνουν προανακριτικές. Και καταλαβαίνετε, λοιπόν, και τα αποτελέσματα της κάλπης ποια θα είναι. Γιατί υπάρχει και μια, έτσι, δημοσκόπηση από μια δημοσκοπική εταιρεία, To The Point, λέει, δεν την ξέρω, τέλος πάντων, για λογαριασμό του Voria.gr. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, τη Νέα Δημοκρατία την έχει στο 19,4%, Πασόκ Κινάλ 9,8%, Κόμμα Καριστιανού 8,3%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7,5%, Κόμμα Τσίπρα 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3%, Πλέψη Ελευθερίας 3%, Φωνή Λογικής 3%, Κόμμα Σαμαρά 2%, Νίκη 1,1%, Άλλο 4%, Αναποφάσιστη 16,1%, Δεν θα ψηφίσω ένα 5% και Δεν ξέρω, δεν απαντώ ένα 4%. Έτσι. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι για μας τους απλούς κοινούς θνητούς. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις βρίσκονται μέσα στα κέντρα των κομμάτων και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η φαγωμάρα εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να περιμένετε στο επόμενο διάστημα να δείτε, γιατί θα είναι καυτοί οι επόμενοι μήνες, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο από τις δικογραφίες που θα έρχονται, αλλά και από τις αντιδράσεις των βουλευτών, αυτών που θα πάνε με το κόμμα Σαμαρά, αυτών που θα ξέρω και πού αλλού θα πάνε, με την γκρίνια αυτή που υπάρχει και τη φαγωμάρα, η οποία στο συνέδριο Μητσοτάκης και καλά την επικάλυψε έτσι απαλά από πάνω για να φανεί ότι πάνε όλοι ενωμένοι, αλλά δεν φάνηκε καθόλου αυτό, μέχρι να καταλήξουμε βέβαια στο τι θα γίνει την ημέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες. Πάντως, όπως και να έχει, το θέμα δεν είναι έτσι το κλίμα μάλλον δεν είναι και τόσο ευνοϊκό εκεί για την Νέα Δημοκρατία. Να πάμε έτσι για να δείτε τα καλά και τα όμορφα που στο σύστημα υγείας. Στην Βέρεια, ένα μικροβιολογικό κέντρο το οποίο έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ εξυπηρετούσε ασθενείς όπως γίνεται. Όταν το ποσό αυτό για τον ΕΟΠΗ, που είναι η απολαβή του μικροβιολογικού εργαστηρίου, έφτασε στις 10.000, έστειλαν λοιπόν όπως πρέπει και όπως είναι ο κανονισμός τον ΕΟΠΗ και λέει η μικροβιολόγος, παιδιά, 10.000 είναι το ποσό. Ξέρετε πόσα πήρε? 0. Πάμε έτσι να την ακούσουμε, γιατί αναμένεται να πάει λέει και ο Άδωνης στη Βέρεια. Εντάξει, θα είναι αριστεροί εκεί να τον περιμένουν από όλων των αποχρώσεων. Αριστεροί έτσι.
1: Κύριε Υπουργέ, Άδωνη Γεωργιάδη, σε λίγες μέρες έρχεστε στην πόλη μας στη Βέρεια. Σας προσκαλώ δημόσια να επισκεφτείτε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο του νομού μας. Ένα εργαστήριο που τον περασμένο μήνα έκανε υποβολή στον ΕΟΠΗ το ποσό των 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για τις εξετάσεις που παρήγε στους ασφαλισμένους. Ξέρετε τελικά πόσο πληρώθηκε? Όχι τα μισά. Όχι έναν κατώτατο μισθό των 900 ευρώ που παίρνουν οι υπάλληλοι του. Ούτε καν τα 300 ευρώ που πληρωνόταν τους προηγούμενους μήνες. Πληρώθηκε 0 ευρώ. Σωστά ακούσατε, κύριε Υπουργέ. 0 ευρώ μπήκαν στο λογαριασμό του στο τέλος του μήνα ως αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Ελάτε να δείτε ότι αυτό το εργαστήριο δεν είναι δημιούργημα της φαντασίας μας. Υπάρχει, έχει σάρκα και οστά και πασχίζει να λειτουργήσει. Γιατί έχει έξοδα. Ενίκιο, προσωπικό, λογαριασμούς, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Αμέτρητα αναλώσιμα, σημαντικά λειτουργικά έξοδα. Και κυρίως έχει ασθενείς. Ασθενείς που έρχονται καθημερινά να κάνουν πολύτιμες εξετάσεις υγείας, τις οποίες τελικά πληρώνει μόνο ο γιατρός. Κύριε Υπουργέ, ελάτε να δείτε τι σημαίνουν clawback και rebate στην πράξη. Σε ένα πραγματικό ιατρείο. Όχι σε διαγράμματα, σε θεωρητικές αναλύσεις και στα υπουργικά σας γραφεία. Σε ένα εργαστήριο που άνθρωποι δουλεύουν καθημερινά μέσα στην πίεση, την ευθύνη και το άγχος και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη σκληρή πολιτική της κυβέρνησής σας που τα έχει οδηγήσει στην οικονομική ασφυξία και τις οικογένειές μας σε απόγνωση. Παίρνουμε δάνεια για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε και να επιβιώσουμε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μας τιμωρείτε και μας χρησιμοποιείτε σαν εξυλαστήριο θύμα, γιατί μας θεωρείτε ένα ασήμαντο πολιτικό κόστος. Η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια. Και εσείς πρέπει να γνωρίζετε, κυρίως, κύριε Υπουργέ. Σας περιμένουμε.
0: Και βέβαια δεν είναι το μόνο έτσι. Γιατί νοσηλευτές, γιατροί, υπερορίες χτυπάνε, υπερορίες δεν πληρώνονται, άδειες δεν δίνονται. Πού ακούστηκε αυτό δηλαδή, έτσι? Όταν μιλάμε εδώ σε αυτή τη χώρα, έχουν φέρει τον εργασιακό μεσαίωνα. Πραγματικά. Έχουν φέρει τον εργασιακό μεσαίωνα. Δούλευε, σου λέει εκεί πέρα. Δούλευε σαν μαύρος, δούλευε. Του συνέχεια. Για να μπορέσεις εσύ να τα βγάλεις πέρα. Βέβαια, εντάξει, πας και στο πόθεν έσχεση της Βουλής και σε πιάνει και ένα σύλληγκος. Πρέπει να πάρεις δραμαμίνες για να μην γυρίσουν όλα ανάποδα με αυτά τα ποσά τα οποία βλέπεις, με τα κέρδη τα οποία έχουν ότι σύμπτωση οι βουλευτές, υπουργοί και διάφορα άλλα της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή, ξέρετε, φαίνεται σε αυτό μέσα και ένα άλλο, ότι, σας το είπα και άλλη φορά, είναι το κόλπο γκρόσο. Σου λέει χρωστάω στην τράπεζα. Οπότε χρησιμοποιεί το δάνειο της τράπεζας για να φαίνεται σε σένα, το δάνειο της τράπεζας, να φαίνεται, να σου λέει εγώ, δεν πήρα από άλλου χρήματα, να τα πήρα από το δάνειο της τράπεζας. Και έφτιαξα τα σπίτια και αγόρασα τόσα σπίτια, όπως ο Άδωνης από ένα σπιτάκι μουχλιασμένο, αραχνιασμένο, που φώναζε και τις κάμερες. Πραγματικά αυτό μου έχει μείνει πολύ έτσι άσχημα, εκείνη την εποχή, το 11 παρακαλώ. Και εντάξει, ο του θαύματος αυτός, το λυπήθηκε ο Θεός, δεν ξέρω σε ποιον Θεό, του Ισραήλ, των χριστιανών, των 12 θεϊστών, τα έκανε ξαφνικά 16. από 1, 16, αλλά ταυτόχρονα χρωστάει και στις τράπεζες, που παρακαλώ δεν πληρώνει, λέει, και τις δόσεις του. Έτσι λένε οι τράπεζες. Έτσι. Για να ξέρουμε δηλαδή που έχουμε μπλέξει. Και μάλιστα έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα γιατί προσπαθούν με το ζόρι να σε κάνουν να πιστέψουν ότι όλα είναι καλά. Όλα σε αυτή την Ελλάδα είναι τέλεια. Ζάχαρη που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, μόνο που η ζάχαρη είναι για αυτούς. Εμείς τρώμε το αλάτι. Έτσι. Λοιπόν, και για να ακούσουμε και λίγο τον Άδωνη. Θα εκπλαγείτε παρακαλώ με αυτά τα οποία θα ακούσετε. Γιατί για ποιο λόγο θα πρέπει να είστε ευτυχισμένοι. Μας κάνει και μαθήματα διαβίωσης, ανθρωπισμού, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί υπήρξαμε σε αυτή τον πλανήτη Γη και είμαστε και το ένα σπερματοζωάριο στα 3,5 εκατομμύρια, το οποίο κατάφερε να γονιμοποιήσει ένα οάριο και να βγούμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, λες και η Νέα Δημοκρατία έφτιαξε την βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου. Τι άλλο θα ακούσουμε, πάμε. Είναι φοβερός ο τύπος. Σας είπα, είναι μόνο για δελφινάριο. Δεν ξέρω τώρα αν θα το χειροκροτάνε εκεί μέσα ή θα... Τέλος πάντων, πάμε.
2: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της Γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη Γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γεννηθεί εσύ. Είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο, να συμπέρουν αυτά μαζί. Τι ευλογία, πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πως τη λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμημα, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και έχει διάβημα καθόλου και με τσάκι τον πάρω. Άντε.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
2: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο στο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη Τόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάνα, πάει να κάνει μπάνιο στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη 100 ευρώ τη Τόκια τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ο άλλο για του πειράζου το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
4: Καθώ η Ινδία δεν έφτιαξε.
2: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει από τη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
4: Σύμφωνα, αλλά.
2: Δεν γίνεται. Πάμε το παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφτει. Είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γεννηθεί. Τι ευλογία είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς, μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος. Μαθήματα βιολογίας, έτσι, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και γιατί εμείς πετύχαμε από τα τόσα, έτσι, αυτά, μην τα ξαναλέω πάλι, να αγωνιμοποιηθούμε και να βγούμε, να τη βρούμε τον ήλιο, να χαρούμε τη γη, να χαρούμε τα πάντα. Αλλά έχουμε και μια κατάρα. Να βγει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και να σε στίβει σαν τη λεμονόκουπα με τους φόρους, να στα παίρνει όλα και να πετύει αυτός ο τύπος ότι θα πρέπει, λέει, εμείς είμαστε χάριστοι που δεν ευγνωμονούμε, δεν ξέρω κι εγώ τι, που βρεθήκαμε σε αυτή τη γη. Για την κατάρα δεν μας είπε τίποτα. Για αυτό το πράγμα το οποίο έχει καταλυστέψει τα πάντα, δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο, που έχουμε ξεπουλήσει όλη τη χώρα, θα τα πούμε και αυτά. Όχι, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Άδωνη, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και ευγνώμονες. Δηλαδή είναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να μας πει ότι αυτός μεσολάβησε να φανούμε σε αυτή τη γη. Γιατί αν δεν ήταν αυτή, δεν θα υπήρχαμε. Όπως υπάρχει και το ωραίο αφήγημα, ας πούμε, το Μητσοτάκης ή χάος ή το διεύθυντο άλλο. Ευτυχώς που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο Κούλης, αυτός ο Λουδοβίκος, για να φτιάξει αυτή τη χώρα. Έτσι, γιατί πριν από αυτόν και μετά από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώνουν όλα. Εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή όλα τα άλλα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα δεξιά, ακροδεξιά, αριστερά, ακροαριστερά κτλ. Όχι, δεν έχουν να πούν τίποτα. Μόνο ο Μητσοτάκης έχει να δώσει, μόνο ο Μητσοτάκης έχει να σου πει, όλοι οι άλλοι είναι το τίποτα. Καλά, τέτοια αλαζονία, τέτοιος εγωισμός. Ειλικρινά, για πέστε μου, έχετε ξανακούσει? Έχετε ξανακούσει? Δηλαδή, εντάξει, μετά την απολύτευση πέρασαν. Τι πέρασαν δηλαδή? Πασόκ, Δημοκρατία και Τούμπαλη. Εγώ δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Ούτε υπουργό, από τους άλλους βέβαια, έτσι, ούτε πρωθυπουργό, ούτε να αυτοαποκαλείται άριστος, ούτε να ακούμε πόπο τυγκόμενος είσαι εσύ, που ήταν ένα στημένο σόου για να παρασύρει τώρα. Τώρα για πέστε μου ρε γυναίκες, έτσι, να απευθυνθώ στο γυναικείο φίλο. Άμα σας πει δηλαδή, άμα ακούσετε κάποια, να λέει σε κάποιον, πόπο τυγκόμενος είσαι εσύ, θα το πιστέψετε? Δηλαδή εσείς κρίση δεν έχετε? Θα πρέπει δηλαδή να σας το πει κάποια και εσείς να μπείτε στη διεργασία του μυαλού, έτσι, και να πείτε, α ναι, να πέσουμε κάτω λιπόθυμες, γιατί είδαμε το μέγα γκόμενο το Μητσοτάκη. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε, έχω μια παρέμβαση. Πάμε, ναι. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι.
5: Ναι.
0: Έλα Μανώλη.
5: Α, έλα, εσύ... τι γίνεται?
0: Ήρθε Σάμο Μανώλη?
5: Όχι, δεν ήρθα ακόμα. Τα νεύρα μου δεν... αρχίξαν και τα δόντια να πούμε, οπότε πρέπει να κάνω και απολευρώσεις, λέει. Λοιπόν, οπότε πρέπει να έρθω μετά το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Τι γίνεται, Μανώλη,
5: λοιπόν,
0: για πες.
5: Κοίταξε να δεις. Χθες άκουγα, πρωτού πούμε λεπτομέρειες της αναρτήσεις, άκουγα χθες το, σε μια παλιά εκπομπή, το Νότι το Σφακιανάτη.
0: Ναι.
5: Ο οποίος, ο άνθρωπος, να πούμε, αυτός ήταν από τραγουδιστής, είχε και μία...
0: Α, το Σφακιανάκι, το τραγουδιστή λες, ναι.
5: Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, και λέει ένα πολύ ωραίο και το οποίο προσυπογράφω. Και λέει ότι, κοίταξε να δεις, με την κατάσταση που έχει επικρατήσει τώρα,
0: ναι,
5: και με αυτούς που ψηφίζουν και αυτούς που βγάζουν, δεν μπορεί. Δηλαδή, θα πρέπει, λέει, σε κάθε κάλπη να έχουν... να έχει κατά κάποιο τρόπο προμηθευτεί ένα μηχάνημα σε στυλ σαν αυτά που περνάνε για από τα αεροδρόμια, ξέρω εγώ τι κλπ. Λοιπόν, θα μπαίνεις μέσα, θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα και θα σου περνάει έτσι ένα αυτό σαν κάποιο εγκεφαλογράφημα για να σου επιτρέπει, λέει, εάν πρέπει να ψηφίσεις ή όχι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ακραίο όμως, που λες.
5: Καθόλου ακραίο.
0: Εντάξει, μάλλον. Δική σου άποψη, δική μου άποψη, τέλος πάντων.
5: Άκουσα τι έλεγες τώρα, να πούμε,
0: ναι,
5: για τον κύριο Βόθρο κατά τον
0: Αθλαγίδη. Λίγο τα επίθετα, μάλλον, σε παρακαλώ. Ναι.
5: Λοιπόν, δηλαδή, λες, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα άτομο μεσόαστας φρένας να επιλέγει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και να βάλει σταυρό σε αυτό το υποκείμενο? Δηλαδή, αποκλείεται να είναι καλά. Ειλικρινά σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί να πούμε να είναι νορμάλ άνθρωπος να πάει στην κάλπη, να επιλέξει το ψηφοδέλτιο αυτής της Νέας Δημοκρατίας και να βάλει σταυρό στο Γεωργιάδη. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με το, με τον Νότι το Σφακελάκι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα μηχάνημα να περνάει τον εγκεφαλό σου και να κρίνει με κάποια στοιχεία αντικειμενικά εάν μπορείς να ψηφίσεις ή όχι.
0: Και άμα το μηχάνημα είναι πειραγμένο, γιατί όλα τα βλέπουμε
5: όχι,
0: έτσι
5: λέμε,
0: και σε βγάζει...
5: Όχι, είναι, ας το πούμε, σωστό, δεν μπορεί να πούμε να...
0: Εντάξει,
5: αυτό.
0: Δεν ακραία
5: δηλαδή,
0: άποψη.
5: Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου.
0: Δεν το στηρίζω δηλαδή, αυτό.
5: Πραγματικά, ειλικρινά σου λέω, δηλαδή, καλά, εγώ δεν πιστεύω. Είναι όλες πειραγμένες οι δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει.
0: Όχι,
5: είναι
0: να σου πω, τώρα γιατί, Μανώλη...
5: Έσκασε κάτω από το, από το 20% δίνει την Νέα Δημοκρατία.
0: Πες μου, περίμενε. Αλλά... Ναι, να σου πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Όχι, λάθος. Να πω κάτι για τις εκλογές. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, σε όλες τις εκλογές αναμετρήσεις, είναι η Singular, η οποία βγάζει και τα αποτελέσματα. Εγώ ρωτάω πολύ απλά, γιατί εκεί στη Singular, όταν γίνεται η καταμέτρηση όλων των αποτελεσμάτων, να μην υπάρχει μια διακομματική επιτροπή που να το ελέγχει αυτό το οποίο έρχεται από κάθε περιοχή και να μπαίνει μέσα στο Γενικό Σύνολο. Και τα έχουμε όλα κλειστά και απόρριτα και δεν κάνει και εκείνο δεν γίνεται και τ' άλλο δεν συμβαίνει. Συγγνώμη, γιατί δηλαδή...
5: Εδώ φταίει
0: η αντιπολίτευση φταίει σε αυτό το κομμάτι.
5: Η μεγάλη επιρροή και επηρεασμός της κοινής γνώμης βρίσκεται στα κανάλια τα εξαγορασμένα.
0: Σωστά.
5: Των πετρελαιάδων και των αυτών.
0: Έχει γίνει αναφορά σε αυτό. Ναι.
5: Των εταιριών δημοσκοπήσεων που είναι θυγατρικές των κατασκευαστών και στους διάφορους δίθεν δημοσκόπους.
0: Θες να πεις στις εργολάβους οι οποίοι έχουν πτωχεύσει, έχουν στηριχτεί από τη Νέα Δημοκρατία
5: και
0: τα λοιπά.
5: Και τους αλήτες ρουφιάνους δημοσκοπιστές. Δηλαδή οι δύο αλφαροδέλτα φτιάχνουν την κοινή γνώμη. Οπότε λέει ο άλλος τώρα, δεν μπορεί
0: για
5: τώρα
0: κάτσε,
5: να δείχνουν όλη τη Νέα Δημοκρατία 27%. Δηλαδή εγώ είμαι τρελός.
0: Όχι, δεν είναι 27,
5: δηλαδή,
0: περίμενε. Μανώλη,
5: κόσμο.
0: Για κάτσε, κάτσε.
5: Μέχρι...
0: Μανώλη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνουμε ένα διάλογο, έτσι να, μην, να είναι και πιο εύηχος στον κόσμο.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, είπες για τους δημοσιογράφους, για τα κανάλια και τα λοιπά, οι οποίοι διαμορφώνουν γνώμη. Okay, το προσπαθούν και το βλέπουμε και έτσι γίνεται. Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο απλός πολίτης, ο οποίος έχει γονατίσει από την ακρίβεια, έχει γονατίσει γιατί του κλέψαν τους μισθούς, τους κλέψαν τους συντάξεις, βλέπουν ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά, υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, εξωτερικά θέματα κτλ. Θα κάτσει να ακούσει το κανάλι που θα του πει τα όμορφα λόγια για την κυβέρνηση αυτή και δεν νιώθει, ας πούμε, ότι όλα πάνε κατά διαόλου. Κάτσε, μην το γενικεύουμε. Οι προσπάθειες γίνονται. Αλλά τουλάχιστον ο πολίτης.
5: Μα γι' αυτό σου λέει, δηλαδή, συμφωνώ με τον Νότι, το Σφακενάκι. Δηλαδή,
0: δεν είναι,
5: ο
0: εντάξει
5: κόσμος,
0: με το Στέφανο.
5: Δηλαδή δεν στέκει καλά. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος.
0: Ναι, τους βγάλουμε όλους
5: δηλαδή,
0: τρελούς τώρα, δηλαδή. Έτσι, επειδή...
5: Μαλάκις εγκεφάλου, δηλαδή αυτό το σανό που τον ταΐζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι νορμαλά.
0: Ο κόσμος είναι μέσα στα προβλήματά του και κοιτάει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του και αν θα βγάλει το μήνα και να πληρώσει τα δίδακτρα και να πληρώσει και άλλα πράγματα.
5: Μία ακτινογραφία, μία μαγνητική, να δεις τα μάτια σου και λοιπά, σου λέει πήγαινε η στοιχείο. Τη στιγμή που είναι καθηγητής ιατρικής ο βουλευτής του νομού, τη στιγμή που έχει ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο υποψήφιος βουλευτής του νομού της Νέας Δημοκρατίας και γενικός γραμματέας, ο τέτοιος πώς τον λένε.
0: Για ποιον λες τώρα, γιατί με τα μπέρδεψες.
5: Ο λογοθέτης, δεν έχει
0: το
5: διαγνωστικό κέντρο.
0: Α, ναι.
5: Δηλαδή φτάνει σε σημείο που η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να παίρνει 3-2% στη Σάμο. Δηλαδή να έχουν κλείσει το νοσοκομείο. Ποιος, ο βουλευτής καθηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ιατρικής. Καλά, αυτός δεν έχει τσίπα ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Αλλά οι άλλοι να πούμε που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και σταυρώνουν Στεφανάδη, δηλαδή είναι normal οι άνθρωποι.
0: Μανώλη, περίμενε. Εδώ πέρα υπήρξαν διάφορα με διορισμούς και τα λοιπά, τα γνωρίζουμε. Περίμενε λοιπόν όμως να σου πω κάτι.
5: Όσες κυρίες και να έχει διορίσει, όσο
0: μισό λεπτό,
5: όπα. Και να έχει βάλει και λοιπά. Εντάξει, δηλαδή ο άλλος. Μπορεί να
0: εντάξει,
5: το
0: διορίσει,
5: αλλά πρέπει να έχει και την κοινή λογική. Θα σου πει, ωραία, με διόρισε τώρα. Αύριο τι θα κάνω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί έχω και μήνυμα από ακροατή και εγώ συμφωνώ με τον ακροατή σε αυτό. Για το μήνυμα λέει, που λέει να του πείτε Το κοινό εδώ στη ΣΑΜΟ, ο κόσμος δηλαδή, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Νότης Φακιανάκης είναι ακροδεξιός και φασίστας. Και δεν χρειάζεται να το αναφέρεις και στο ράδιο, γι' αυτό σου λέω ότι είναι...
5: Έτσι. Ωραία, αφού είναι ακροδεξιός, μήνυμα... τότε είμαι και εγώ ακροδεξιός. Δηλαδή, όταν φτάνει σε σημείο
0: έχεις δείξει αυτό,
5: να σταυρώνει ο άνθρωπος, να επιλέγει το ψηφοδέλτιο, ναι, της Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα δεδομένα και να σταυρώνει το συγκεκριμένο άνθρωπο,
0: ναι,
5: εσύ είπες να πούμε, δηλαδή δεν είχε να βάψει στο σπίτι του και είχε ράχτες, ναι, και πήγαινε τα κανάλια και έχει τώρα όπως λέει 16 κίνητο, εγώ δεν είδα το πότε έζουν. Δηλαδή από εκεί και πέρα μπορεί να σταθεί αυτό το υποκείμενο και αυτή η κυβέρνηση που τον έχει αντιπρόεδρο? Για πέμπ σε παρακαλώ, δηλαδή είναι νορμάλ άνθρωπος αυτός που επιλέγει και το σταυρώνει?
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή μάλιστα, πρέπει να είσαι ακροδεξιός να πούμε για να είσαι νορμάλ άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή φτάνει ο Μητσοτάκης πέρα από τα άλλα και λέει δανείστηκα από την αδερφή μου την Αλεξάνδρα, λέει 600.000 ευρώ. Δηλαδή το κατάλαβες?
0: Ναι, και πού τα βρήκα η αδερφή του?
5: Έτσι γράφεις το πώς δεν έσχες. Δάνειο λέει από την αδερφή μου Αλεξάνδρα, ναι, Μητσοτάκη 600.000 ευρώ.
0: Κοίταξε το θέμα αυτά με τα έσχες, γιατί το πόθεν δεν υπάρχει για αυτούς. Μόνο για τους κοινούς θνητούς υπάρχουν, για τους ανθρώπους που ανήκουν επαγγελματικά σε κάποιες τάξεις υπάρχει το πόθεν. Για το έσχες είναι το έσχος αυτών των πολιτικών, οι οποίοι δεν το διευκρινίζουν, και υπήρχε και η διαμάχη μου μεταξύ του εμού και του Χριστόδουλου Στεφανάδη με την όλη αυτή την κατάσταση.
5: Αλήθεια, τι έγινε, από μίδα ότι έβγαλε λέει μια ανακοίνωση, ναι, να πούμε είναι... λασπολόγοι, τώρα ποιοι, δεν ξέρω προφανώς, δηλαδή, ποιοι το γράψαν καταρχάς, δεν ξέρω. Ποιοι το αναρτήσανε?
0: Εγώ ανήτησα για το πόθεν έσχεση του κυρίου Στεφανάδη μέσα ακριβώς με τα στοιχεία που έχει η Βουλή. Έτσι, ο κύριος Στεφανάδης...
5: Δηλαδή, για τη δικιά σου ανάρτηση είπε?
0: Για τη δικιά μου, ναι.
5: Ή για τους άλλους που...
0: Ποιους άλλους?
5: Στην αρχή αυτό που κυκλοφορήσαν άλλοι το γράψανε και το σχολιάσαμε εμείς.
0: Ποιο άλλοι? Πότε, δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα, ειλικρινά.
5: Κοίταξε, προχθές το σχολιάσαμε, διότι είχαν άλλοι αναρτήσει όσον αφορά... Το θέμα την...
0: Το είχαν αναρτήσει, όχι στο Facebook.
5: Αυτό σχολιάσαμε.
0: Όχι, το είχαν αναρτήσει στο Facebook. Στο Facebook απαντάει σε μένα. Χωρίς να με κατονομάσει, ναι, δεν έχει και το θάρρος να με κατονομάσει. Λοιπόν, εγώ το βρήκα μέσα στο X. Και μπαίνω μετά στο πόθεν έσχεση της Βουλής και βλέπω ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Και τα αναρτώ στο Facebook. Έκανε μια απάντηση περί λασπολόγων με σκελετών και αθλειώτες και διάφορες άλλες αηδίες, χωρίς όμως να απαντήσει για το διατάφτα.
5: Εγώ, προφανώς εγώ
0: σε μένα αναφέρεται.
5: Ναι. Για να το διευκολύνω τον τρανό καθηγητή της καρδιολογίας, θα του πω το εξής.
0: Ναι.
5: Όταν εμένα μου το έγραψε, χωρίς να είμαι δημόσιο πρόσωπο, χωρίς να έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα ευρώ, ούτε δραχμή παλαιότερα, μου έγραψε ο συγχωρεμένος ο Δούκας ο...
0: τώρα μην πάμε, άσε Μανώλη, το είχαμε ξανά πει. Το ξανά πες 50 φορές.
5: Ωραία,
0: δεν
5: το τώρα,
0: όχι Μανώλη, δεν γίνεται. Η εκπομπή έχει και ένα όριο, ένα χρόνο.
5: Εγώ έγραψα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέμε κάτι το οποίο είναι τρέχον ζήτημα. Πάμε 200 χρόνια πίσω.
5: Αριθμό τάδε συμβόλαιο του τάδε συμβολογράφου. Επόλυσα.
0: Εμανώλη, δεν τίθεσαι εσύ τώρα στο μικροσκόπιο, ο κύριος Στεφανάδης τίθεται στο μικροσκόπιο. Το να μου λες για σένα τι έγινε πριν 20 χρόνια, δεν νοιάζει και κανέναν, ξέρεις.
5: Και θα καθαρίσει. Θα γράψει αυτό. Ότι έχω αυτά τα ακίνητα, τα αγόρασα με το υπαριθμό τάδε συμβόλαιο του τάδε συμβολιογράφου.
0: Αυτά που ζητάνε, πες το πολύ απλά Μανώλη, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Ναι, όχι να γράψει. Να γράψει αυτά που υποχρώνεται κάθε δημοσιογράφος, κάθε πολίτης, ο οποίος υποχρώνεται να υποβάλει πόθεν έσχες, ακριβώς αυτά. Και όχι, γιατί αν λασπολογώ εγώ, λασπολογεί και το site της Βουλής. Έτσι. Γιατί ακριβώς τα ίδια μετέφερα. Εγώ δεν άλλαξα κάτι από το site της Βουλής. Πήρα ακριβώς τις φωτογραφίες και το λέω και πάλι στον κόσμο. Να γράψει στο Google Στεφανάδης πόθεν έσχες. Θα του βγάλει πρώτο στην αναζήτηση και θα δει εκεί πέρα ποιος λασπολογεί. Τελεία και παύλα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι να πούμε τώρα για το βουλευτή της ΣΑΜΟ.
5: Όχι, αλλά τον διευκολύνουμε πώς θα καθαρίσει τη θέση του.
0: Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά και χρήματα έχει και λογιστές έχει και τα πάντα. Ωραία. Έχει να πάει να κινηθεί να τα παρουσιάσει.
5: Να δημοσιεύσει αυτά τα πράγματα.
0: Στο λαό της ΣΑΜΟ, να ξέρει κι ο λαός. Τόσο απλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μου λες με τους Τούρκους τι κάνουμε, γίνεται χαμός, έτσι, ανεμότρατες στο Αιγαίο, βόλτες κάνουν.
5: Τα έχουμε πει 100 φορές, δεν επαναλαμβάνουμε και μου πεις ξανά ότι τα
0: όχι, όταν πας 20 χρόνια πίσω δεν μπορούμε να στέκομαι σε αυτό.
5: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε στον Παπασελά ότι τα έχουμε βρει.
0: Λες 500, τα ίδια πράγματα.
5: Ο γιος του, ο σημερινός πρωθυπουργός Κούλης Μητσοτάκης, είπε ότι θα παραχωρήσουμε για να διευθετήσουμε μακρόνια.
0: Μανώλη, έλα λίγο στο σήμερα, σε παρακαλώ. Μιλάς τώρα πριν 40 χρόνια. Έτσι, έλα στο σήμερα, σε παρακαλώ. Γιατί αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, η Τουρκία περνάει ένα νόμο που δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να κάνει πολλά πράγματα. Να κάνει πάρκα στο Αιγαίο, να κάνει γεωτρήσεις, να κάνει χιλιάδιο πράγματα. Η κυβέρνηση δική μας είναι σε μια παθητικότατη στάση και δεν κάνει τίποτα. Εδώ απείλησε ο Ερντογάν ότι θα στείλει τους Τάιφων προχθές το βράδυ τους Τάιφων στην Αθήνα. Και ο Μητσοτάκης πήρε τους Πάτριωτ από τα νησιά, τους Πάτριωτ δηλαδή, από το Δημότυχο και τη
5: Κάρπαθο.
0: Λοιπόν, τι θες, τώρα γιατί μιλάμε για πατριωτισμό, μιλάμε.
5: Σου είπα ότι είναι ένας κοινός προδότης. Κανονικός προδότης, δηλαδή εγνώση του, έτσι.
0: Μισό λεπτό, το να λέμε τα επίθετα Μανώλη, δεν σημαίνει για κάτι.
5: Επίθετο, ρε παιδί μου.
0: Επίθετο, όταν λες προδότη είναι επίθετο.
5: Πώς?
0: Όταν λες προδότη είναι επίθετο. Το να λες προδότη δεν λες τίποτα στον κόσμο.
5: Πάλι τα ίδια.
0: Μπράβο,
5: μου λένε να σχολιάσω. Όταν δίδει, αποποιείται τις εθνικές κυριαρχίες. Τι είναι? Για πέμπτε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, σκοπός είναι τις κινήσεις που κάνει που την αποποιείται και όχι το τελικό συμπέρασμα προδότης.
5: Νίκο, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι κάνουν σταδιακά αυτά που γίνονται τώρα. Είναι να κάνουν μασάζ στην κοινή γνώμη για να αποδεχθεί την προδοσία. Κατάλαβες? Αυτό κάνουν τώρα.
0: Ποιο
5: κάνουν μασάζ στην κοινή γνώμη της Ελλάδος.
0: Μα δεν κάνουν τίποτα.
5: Και δεν κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Ούτε μασάζ κάνουν. Δηλαδή,
5: αυτά όλα θα μπουν σε ένα φάκελο. Και όπως είπε ο αρχαιοκάπηλος Μητσοτάκης, ότι τα έχουμε βρει και θα αφήσουμε το δικαστήριο να χαράξει τις γραμμές.
0: Γιατί τσιπλίκει
5: όλα αυτά τα οποία γίνονται, Νίκο μου, θα μπουν μέσα σε ένα φάκελο, ο οποίος θα πάει στη Χάγη και με βάση αυτά τα δεδομένα τα οποία εμείς έχουμε αποδεχτεί και κάνουμε σφυρίζομαι αδιάφορα, ναι. Θα πάει και θα χαράξει τη γραμμή στη μέση.
0: Ναι, εντάξει, το λες 500 φορές αυτό.
5: Ωραία, αυτό τι άλλο να πούμε.
0: Το θέμα είναι να πεις για το τώρα, για αυτό τον Μητσοτάκη. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, πήγε στο. Δεν ξέρω πού έχει πάει, να πούμε. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ τώρα.
5: Όταν φτάνει σε σημείο και παίρνει προσωπική, λέει, εντολή, ναι. Ούτε καν του Υπουργού Εξωτερικών, ούτε καν του Υπουργού Άμυνας, ούτε καν της κυβέρνησής του, ούτε καν του κόμματός του, ούτε καν της Βουλής, και εμπλέκει τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία, διότι το να ενισχύσεις με πολεμικό υλικό την Ουκρανία, παίρνοντάς τα από τα νησιά τα οποία απειλούνται, θα έρθει ένα βράδυ ο άλλος να πούμε από
0: κόμμα. Ποιο βράδυ, τώρα χθες έκανε, σου λέω, προχθές έκανε ανακοίνωση ο Ερντογάν. Καινούρια.
5: Πώς?
0: Καινούρια ανακοίνωση έκανε ο Ερντογάν προχθές.
5: Και με αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν εσύ παίρνεις και αποστασιοποιείσαι από την πραγματικότητα και αποχωρείς και κάνεις στα νησιά σου αποστρατικοποίηση και τα δίδεις σε ένα εχθρό σου, όπως αποδείχθηκε, εναντίον του φίλου σου, του Ρώσου, διότι αυτό, δηλαδή μέχρι τότε η Ρωσία είναι φίλη μας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
5: Αυτοί μας απελευθερώσανε. Αυτοί να πούμε κρατάνε, να πούμε τι είναι αυτοί, και παρότι εμείς τους προδίδομαι, αυτοί δεν τραβάνε, να πούμε, το σκηνί. Και τώρα αποδεικνύεται ότι μας δημιουργεί η Ουκρανία προδοτικές ενέργειες. Ενώ εμείς τους δώσαμε τα πάντα, δηλαδή από εκεί και πέρα, τι είναι ο Μητσοτάκης? Σου λέω, παράνομα και προδοτικά, διότι όλες οι ενέργειες που έχει κάνει την Ουκρανία είναι προδοτικές, διότι δεν έχει την έγκριση της Βουλής, ούτε καν του κόμματός του.
0: Δεν μου λες, Μανώλη, σε τέτοια θέματα που είναι υψής σημασίας και αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα, που θα έπρεπε ο Μητσοτάκης να συγκαλέσει τον Συμβούλιο των Αρχηγών των κομμάτων ή να το θέσει μέσα στη Βουλή. Επί κεκλεισμένων θυρών, όχι δημόσια, επειδή και καλά είναι δίθεν. Άσε με να ολοκληρώσω.
5: Του λένε δύο πρωθυπουργοί και οι δύο πρώην αρχηγοί του. Του λέει τι είσαι προδότης.
0: Δεν μπορούμε
5: να μιλήσουμε. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής σου το λένε.
0: Δεν το πάνε. Δεν το πάνε έτσι. Δεν το πάνε έτσι. Συγγνώμη.
5: Τι να πούμε εμείς.
0: Δεν το λένε. Δεν το πάνε έτσι ότι είσαι προδότης.
5: Πώς δεν το λένε. Ο Σαμαράς το λέει. Το ίδιο και ο Καραμαλής.
0: Άκουσες τη λέξη προδότης από τα χείλη τους.
5: Ωραία.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, για να ξέρω.
5: Γιατί... Όταν λες ότι παραχωρείς εθνική κυριαρχία, τι είναι?
0: Δηλαδή, δεν είπανε τη λέξη προδότης. Μπορείς και εσύ να μην χρησιμοποιείς τη λέξη αυτή και να το πεις έτσι ακριβώς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με επιχειρήματα, για να βγάζουμε και μια άκρη σε αυτά που λέμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί στην προκειμένη...
5: Όταν, Νίκο, όταν θα βρεθούμε στη Σάμο σε τουρκικά νερά και θα πρέπει να παίρνεις άδεια και να σηκώνεις
0: σημαία... Ήδη γίνονται, Μανώλη, νεοψίες. Ήδη γίνονται. Πού πας τώρα?
5: Θα πρέπει να σηκώνει το φεριμπότ που θα έρθει στη Σάμο, θα πρέπει να σηκώνει σε λίγο καιρό τουρκική σημαία μόλις φύγει από την Μύκονο και πάει προς τα νερά της Ικαρίας.
0: Δεν με αφήνει να μιλήσω, οπότε.
5: Ωραία,
0: εντάξει, τι να μιλήσω, συνέχεια με κόβεις. Με το πάνω από μια φράση την κόβεις στη μέση. Δεν αφήσεις, ποτέ να δεν με αφήσεις να ολοκληρώνω. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Γενικά η αντιπολίτευση, τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν λειτουργεί βάσει του συντάγματος, όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα μου πεις το έχουν κάνει κουρελόπανο. Εντάξει, αλλά έχουμε και μια αντιπολίτευση. Δεν θα έπρεπε αυτή η αντιπολίτευση να κινηθεί, να κινήσει τα δέοντα, ώστε να τελειώνει αυτή η ιστορία με το μη ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών κτλ. Κτλ. Για να υπάρξει τέλος πάντων αυτό που αχνά φαίνεται σαν δημοκρατία? Δεν θα έπρεπε? Πού είναι η αντιπολίτευση στο κομμάτι αυτό? Σε ρωτάω.
5: Τι να με ρωτήσεις τώρα?
0: Σε ρωτάω. Γιατί, εντάξει.
5: Και αντιπολίτευση. Αυτά τα ρετάλια που είναι.
0: Τώρα, εντάξει, άμα αρχίζεις τώρα τα επίθετα, δεν βγάζει μάκρη.
5: Είναι η κύριη της αντιπολίτευσης. Ρετάλια είναι.
0: Να το. Εντάξει, Μανώλη. Εκεί μου καταλήγεις. Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, για να λειτουργήσει αυτό το ένα οποιοδήποτε κράτος, καταρχάς έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Όπως έχουν όλα τα άλλα κράτη. Εμείς σε αυτή τη χώρα είναι όποιος γη πάνω κάνει ό,τι του κόψει στο κεφάλι και παθαίνουμε όλα αυτά τα οποία παθαίνουμε. Δεν υπάρχει εξωτερική στρατηγική πολιτική. Δεν υπάρχει ακόμη αυτή η έντονη παρουσία της αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό. Δηλαδή να κατακλείσουν τη Βουλή με ερωτήσεις και αν δεν απαντήσει δεν ξέρω να γίνει οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτά τα θέματα είναι αρκετά σοβαρά. Το να καταλήγουμε σε μια λέξη να λέμε προδότες ή το να... δεν λέει και κάτι. Ξέρεις, πρέπει, δεν λύνεται το θέμα. Το θέμα είναι να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάποια θέματα και κάποιες αποφάσεις με τις οποίες αυτή η χώρα θα μπορεί να κινηθεί. Ποιος πολιτικός αρχηγός είναι ενημερωμένος για τη συζήτηση Μητσοτάκη με τον Ερντογάν όσες φορές και αν πήγε? Κανένας. Και κάθονται έτσι και τον κοιτάνε. Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι πουλημένος, μπορεί να είναι χιλιαδιό, δεν ξέρω, ότι πολλά ακούγονται. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και οι άλλοι μες στη Βουλή, δεν είναι μόνος του. Μπορεί να έχει την πλειοψηφία, αλλά και οι άλλοι έχουν και λόγο και τη δύναμη και του κόσμου που του στηρίζει και, και του νόμου του συντάγματος. Έτσι δεν είναι?
5: Κοίταξε. Ό,τι και να πω. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο.
0: Το ξέρω, τα έχεις πάρει στρατιωτικός και τα λες σε κουράτα. Αλλά το θέμα είναι να δίνουμε και στον κόσμο την έννοια όλης αυτής της κατάστασης. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Έχουμε πει για την αποστατικοποίηση των νησιών. Έχουμε πει ότι το ΝΑΤΟ έδωσε εντολή να στείλουμε τη φρεγάτα κάτω ανοιχτά του Ισραήλ, όχι στην Κύπρο, για τις βάσεις. Να φυλάμε τη Βουλγαρία, να φυλάμε τις βάσεις των Αμερικανών και τα έχουμε πει αυτά. Βλέπεις όμως να γίνεται κάτι στη συνέχεια. Βγαίνει ο Ερντογάν και λέει μαζεύτε τα. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα και τα μαζεύει. Και μου στέλνει δύο F-16 να κάνουν τι. Τα F-16 σηκώνονται από πουδήποτε. Από Αδραβίδα, από πουδήποτε σηκώνονται. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί στο νησί.
5: Καταρχάς αυτά, πρόσεξε δεις. Αυτά τώρα που λένε είναι μπαρούφες. Εγώ θα σου πω το εξής. Ένα αεροπλάνο, ακόμα και οι ευτές και η πυροβολαρχία Patriot, για να πας να αναπτυχθείς κάπου. Δεν μπορείς να ζήσεις πολύ καιρό, ξέρεις γιατί? Διότι τα μηχανήματά σου χρειάζονται υποστήριξη. Οι συσκευές ελέγχου, όλα αυτά. Δηλαδή, ωραία, πήγανε τα αεροπλάνα, προσγειωθήκανε, τα μοιράζει στην Κάρπαθο.
0: Και...
5: αυτά δεν μπορούν να κάθονται, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που τραβά στην μπίζα. Αυτά θέλει συντήρηση, δηλαδή για να πετάξει.
0: Εννοείται.
5: Πρέπει να πάει και η τεχνική υποστήριξη του αεροπλάνου εφόσον κάθεται στο έδαφος. Δηλαδή για να σηκωθεί το αεροπλάνο να φύγει, δεν πάει ο πιλότος, γυρίζει την μπίσα, πατεί το αυτό και φεύγει.
0: Ναι, σίγουρα.
5: Υπάρχει το τεχνικό team το οποίο το υποστηρίζει.
0: Το υποστηρίζει, ναι, σίγουρα.
5: Υπάρχει το τεχνικό team το οποίο το υποστηρίζει.
0: Το υποστηρίζει.

0: Οι Μητσοτάκηδες και ο πατέρας και ο γιος το είπαν επισήμως ότι θα κάνουμε παραχωρήσεις. Ωραία, τι άλλο να πούμε. Δηλαδή τι θέλει ο άλλος ο λαός για να τον ψηφίσει.
1: Και μετά το παίζουν και πατριώτες αυτό. Λοιπόν, λοιπόν καλώς Μανώλη, έγινε γιατί δεν έχω χρόνο, πρέπει να παίξουν και διαφημίσεις. Φύγανε από τον χρόνο, θα τα πούμε
0: πάλι. Δεν μπορείς να σου πω το τελευταίο.
1: Γρήγορα, ναι, πες το.
0: Χθες είδες τι έγινε με τις οσμές στο παραλιακό. Από το Κερατσίνι μέχρι την Ανάβησο.
1: Ναι,
0: μυρίζανε τόσο πολύ που κλείσαν τα σχολεία, κλείσαν τα δημόσια κτίρια κλπ.
1: Δεν ξέρουν από τι ήταν, ένα πλοίο λέει.
0: Εμείς το είπαμε. Είναι από τους νεοδημοκράτες οι οποίοι υδρώσανε τη φανέλα και δεν προλάβανε να κάνουν μπάνιο και βρωμάγανε οι νεοδημοκράτες. Αυτό είναι.
1: Βρήκε στην πηγή της ζωσμίας, μάλιστα.
0: Α, μπράβο.
1: Έγινε Μανώλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστούμε επίσης.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί φύγαμε και από το χρόνο σήμερα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λιλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λιλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
2: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του Σιδήρου.
6: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα

0: 1,79. Softex 2,99. Πάμε μπαζάρ.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Σίγουρα βέβαια, εντάξει και συμφωνώ, ακούγονται και ακραίες απόψεις, αλλά ξέρετε κάτι, μακάρι εδώ από αυτή την εκπομπή βγαίνουν όλοι, όλοι, άπαντες. Βέβαια όσοι θέλουν, γιατί έχουμε πάει μια πόρτα από τους νεοδημοκράτες όσον αφορά, έχουμε προσπαθήσει παλαιότερα και τώρα αρκετές φορές να τα πούμε κάποιον. Αλλά δεν έχω θέμα να βγω να μας τα λένε, γιατί περισσότερο θέλω να αποκτάτε εσείς τη δική σας κρίση και να αποφασίζετε με τα όσα ακούγονται. Εμείς από εδώ δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ούτε εντυπώσεις ούτε να διαμορφώσουμε συνειδήσεις. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα ηχητικά τα οποία ακούτε εσείς. Βέβαια τοποθετούμε με τα σχόλιά μου όταν ακούω αυτά τα ηχητικά να βγαίνουν εκτός πραγματικότητας και να διαπιστώνω εκεί το πραγματικό δούλεμα το οποίο μας πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να διατηρήσουν τις θεσούλες τους και πάνω απ' όλα να μας σώσουν.

0: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα ηχητικό, το οποίο είναι από το Sky και δυστυχώς δεν είμαστε τηλεόραση, για να δείτε και το πώς μένουν κατά την νεολαϊστική γλώσσα παγωτό οι παρουσιαστές εκεί. Θα ακούσετε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, για το πού θα φτάσει η βενζίνη. Εγώ έβαλα και λίγα έτσι ένθετα μέσα του Άδωνη για να το εμπλουτίσουμε αυτό το οποίο θα ακούσετε. Βέβαια ξεκάθαρα ακούγεται ο άνθρωπος το τι λέει και ξεκάθαρα πώς μένουν άναυδοι οι δημοσιογράφοι. Αφορά για τις, βέβαια τι άλλο, τις τιμές της βενζίνης. Πάμε.
1: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
2: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
1: 2,30.
2: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
1: 2,30.
2: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
3: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ, κάτσε.
4: Αυτό σημαίνει, σήμερα, είπατε τον Ιούνιο, δηλαδή σε 15 μέρες.
2: Σε 15 μέρες, ναι.
3: Το άλλο το έχω το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές της τάξης λεωφορείου και λέει και ευτυχισμένος μου που με βράζουν μέρος στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα.
2: Τι να πω, εντάξει.
1: Έχετε δίκιο.
5: Τα σπίτια στο Θεό, 5,4 πληθωρισμός, σούπερ μάρκετ παραπάνω.
3: Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία.
5: Και όλα καλά. Τα καλύτερα έρχονται.
0: Μάλιστα, τα καλύτερα έρχονται, λένε οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε. Ας είναι καλά αυτή η κυβέρνηση που φροντίζει βέβαια και για αυτό το κομμάτι, έτσι, των καυσίμων. Και εντάξει, Μητσοτάκιας πρόσεχες. Το 19, να πω έτσι, η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει αδελφό κόμμα με το κόμμα του Πούτιν. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Βέβαια, μετά γύρισαν, γιατί οι εντολές που πήρε ήταν πολύ διαφορετικές. Έπρεπε να μπει σε μια φάση κυρώσεων της Ρωσίας και εμείς να αγοράζουμε πετρέλαιο τώρα από διαμέσου Αμερικής και να το πληρώνουμε χρυσάφι. Βέβαια, εντάξει, η Γερμανία έβαλε την ουρά στα σκέλια, θα πάει, λέει, πετρέλαιο διαμέσου της Ρωσίας, διαμέσου του Αζερβαϊτζάν. Είδαν ότι δεν βγήκε το αποτέλεσμα. Αυτό όμως με το... αυτό που είχε πει ο Μητσοτάκης μου έκανε πολύ εντύπωση, αυτό το οποίο μας προειδοποίησε και σας το είχα βάλει, ότι ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο νούμερο στις 3 το πρωί σε μια περίπτωση γεωπολιτικής κρίσης για τους πολίτες που ήδη ζουν καθημερινά αυτή την κρίση, τους εργαζόμενους δηλαδή που πληρώνουν το ρεύμα πανάκριβο, τα διόδια, την ακρίβεια, τα ενοίκια, τους φόρους. Ή εκείνος που βλέπουν το ελληνικό π.χ. δημόσιο να αποσύρεται από παντού και τη χώρα να παραδίδει αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, ενέργεια, κίνητα σε φαντς και πολυεθνικές και σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ποιος θα το σηκώσει, Μητσοτάκη, για όλα αυτά τα οποία έχεις επιτύχει εσύ μαζί με τους προηγούμενους? Μόνο που έτσι για να έχουμε και μία άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, για να σταθούμε έτσι και να το βαθύνουμε το θέμα. Είναι ότι στις αποκαρτικοποιήσεις οι οποίες έγιναν και μάλιστα και παραχωρήσεις, μιλάμε μόνο για ποσά τα οποία ξεπερνούν μόλις τα 10 δις ευρώ. Δηλαδή, πουλήσαμε την Τρενοσέ, Φέροβι, Ντέλο, Στράτο, Ιταλιάνε για 45 εκατομμύρια και το 100% της εταιρείας. Πουλήσαμε 14 περιφερειακά αεροδρόμια, Fraport Greece, έναντι 1,234 δισεκατομμύρια ευρώ, εφάπαξ, τίμημα παραχώρησης και με εγγύηση βέβαια του ελληνικού δημοσίου, για να ξέρουμε και τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, να αγοράζει ξένος και να μπαίνει το ελληνικό δημόσιο τον αμεσάζοντας και να εκτίθεται βέβαια. Λίμανη Πειραιά, η Κόσκο, που απέκτησε τον έλεγχο του 67% του ΟΛΠ με την αρχική απόκτηση του 51% να γίνεται έναντι 280,5 εκατομμυρίων ευρώ και μετέπειτα μια πρόσθετη μεταβίβαση του 16%. Η ΔΔΕ 49% στη Maguire, προσφορά τύπου 2.116 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 49% λέει του διαχειριστή. Αττική Οδός, Γεκετέρνα, Πεθερός Γεραπετρίτη, σύμβαση παραχώρησης περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για 25 χρόνια. Εγνατία Οδός, Γεκετέρνα, πάλι ο ίδιος Πεθερός, στην Αίγης με τίμημα 1,496 δις ευρώ, με μια συνολική αξία συμφωνίας που αναφέρεται στα 2,766 δις. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 30% από την IPO, περίπου 785 εκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. ΔΕΗ και τα λοιπά, μείωση συμμετοχής του δημοσίου και είσοδος των μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων να αλλάζουν το χαρακτήρα μιας στρατηγικής ενεργικής επιχείρησης. Εθνική Ασφαλιστική, ούψ, εδώ είναι και η CVC γνωστή, η οποία με την Πειραιώς που απέκτησε το 9% από την Εθνική Τράπεζα το 2021 και το 2025 συμφώνησε στην πώληση στην Πειραιώς έναντι 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά βέβαια εδώ μας λένε να μην ρωτάμε, να μην στεκόμαστε σε αυτά, να μην βλέπουμε το μοτίβο, να κοιτάμε αλλού, ενώ μπροστά στα μάτια μας αλλάζει χέρια ο χάρτης αυτής της χώρας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, όπου η κυρία Μητσοτάκη, η Σοφία Μητσοτάκη, η κόρη του πρωθυπουργού, αποθέσει σχετική με την Investor Relations, εμφανίζεται πλέον ως Vice President στη CVC και σύμφωνα με το δημόσιο προφίλ της στο LinkedIn, όπου φαίνονται εκεί διάφορα, και όταν τέθηκε εκεί πολιτικό ζήτημα, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν ουσιαστική εξήγηση, ήταν μια επίθεση σε όσους τόλμησαν πάλι να το αναδείξουν. Δηλαδή να μην ρωτάμε ούτε για τις δουλειές των funds, ούτε για τις σχέσεις εξουσίας με αυτούς, ούτε για τις συμπτώσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλα νόμιμα, όλα ωραία, όλα πασπατισμένα με άχνη και όλα λα, τι καλά που πάμε, ζάχαρη αυτή η χώρα. Και δεν σταματάμε εδώ. Προσθέστε και το ελληνικό με τη Lavda Development να υλοποιεί ένα project που περιγράφεται ως επένδυση περίπου 8 δις ευρώ, τη μεγαλύτερη δηλαδή αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Προσθέστε τις επαναχωρήσεις σε περιφερειακά λιμάνια όπως είναι Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και ένα σωρό άλλα. Προσθέστε τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα περιφερειακά αεροδρόμια που παραμένουν εκτός Fraport, τις holding εταιρείες και τις ΕΤΑΔ, τα πρώην ξενία, την ακίνητη περιουσία που περνά σε σχήματα αξιοποίησης και το νέο μοντέλο, ό,τι έχει αξία να βγει στο ράφι. Και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται το βαρέλι δεν έχει πάτο. Έχει όμως μοτίβο. Κάθε φορά η ίδια ιστορία. Πρώτα απαξίωση, μετά ανάγκη, μετά μεταρρύθμιση, μετά ο ιδιώτης, μετά πανηγυρικά δελτία τύπου και στο τέλος όλοι εμείς να πληρώνουμε ακριβότερα αυτό που κάποτε μας άνοικε. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για κινδύνους, κρίσεις, τριψήφια νούμερα, τηλέφωνα και μες ταξωτές κορδέλες. Μα εδώ οι πολίτες στην κρίση, αυτή την κρίση δεν την περιμένουν να έρθει, τη ζουν. Τη βλέπουν στο λογαριασμό του ρεύματος, στο σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στα ενίκια, στην καθημερινή αίσθηση ότι η χώρα λέει μικραίνει και ενώ κάποιοι λογαριασμοί μεγαλώνουν. Το ρήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο τι θα έρθουν να πάρουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα μείνει για να πάρουν και ποιος αποφάσισε ότι αυτή η δημόσια περιουσία είναι πλέον λάφυρο. Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν και κυρίως για να το βάλουμε πιο ομά το θέμα, πού πήγαν τα λεφτά, πού πήγαν τα χρήματα. Γιατί έσοδα από αυτά τα φιλέτα, από εδώ και πέρα, δεν θα έχουμε όπως θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα έχουμε συμβάσεις, παραχωρήσεις, μερίσματα άλλων, τιμολόγια και κάτι δεσμεύσεις δεκαετιών. Αυτό το οποίο σας είπα είναι ένα έτσι συμπέρασμα όπου έχει βγει από πηγές όπως είναι Reuters, Bloomberg, Blackstone, CVC Capital Partners, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Taiped, Υπερταμείο, Fraport Greece, Γκέκε Τέρνα και άλλες πηγές, οι οποίες οι περισσότερες, παρακαλώ, είναι εκτός Ελλάδος. Δηλαδή ιδιοσιογραφικά πρακτορία που μας έχουν στο χειρότερο σημείο όσον αφορά σαν χώρα, στο κατώτερο, χειρότερο σημείο που έχει φτάσει η χώρα. Γι' αυτό μιλούν οι εφημερίδες, και δεν μιλάμε τώρα για εφημερίδες οι οποίες πρόσκειται σε κόμματα, είναι κάτι εφημεριδούλες έτσι από κόμματα. Μιλάμε τώρα για ιδιοσιογραφικά μεγάλα πρακτορία, τα οποία έχουν αντίκτυπο και ακούγονται σε όλο τον πλανήτη. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο και σήμερα όμως φτάσαμε στο τέλος και θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 12. Να ευχαριστήσω για τα πολλά, πολλά, πολλά, πολλά μηνύματά σας. Συγγνώμη που δεν τα μεταδίδω, αλλά δεν μπορώ να λέω συνέχεια και μπράβο και καλή εκπομπή και καλά τα λες και τα λοιπά. Εγώ ευχαριστώ πάντως, αλλά έτσι για να βγάλουμε και λίγο ουσία, εγώ θα ήθελα περισσότερο στα μηνύματά σας να έχετε κάποιες τοποθετήσεις. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
8: το κοριτσάκι του,
7: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
8: και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 0365. Ωρες γραφείου.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730-62153.
15: See you at Corner.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Με κορυφαίους εκπροσώπους των παρτηριούχων καυσίμων μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυτη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
20: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13, 2,14.
19: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30, πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυτη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα, πρέπει να σου πω ότι η αμόλυτη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent, βλέπουν, το εκτιμάνε ότι η αμόλυτη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
20: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
19: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των οικοκυριών. Είναι
20: ένα κόστος που μετακυλιέται σε όλους τους πολίτες.
19: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 5,4% πλέον, και κοντολογείς να σου πω τα εξής. Πλέον η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί σε πάνω από 35, 36, 37 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει αυξηθεί και πάλι 24-25 λεπτά. Όπως συνηθίζω να λέω στην Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα το πω σε σένα. Εάν πραγματικά θέλεις να βάλεις τη φθηνότερη αμόλυτη βενζίνη, θα πρέπει να πεταχτείς εδώ κοντά μέχρι τη Φλόρινα ή να πάρεις το καράβι να πας μέχρι Τυχείο.
20: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
19: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινότανε εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 110 δολάρια του βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
20: Θα απαιτηθεί πολύ καιρός για να φτάσουμε στα προσήραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
19: Και κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
20: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
4: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άρακτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
21: Καλό μεσημέρι. Εκατέρωθεν και πάλι απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, εφόσον δεν δεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ακόμη βαρέως κτυπήματος. Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει, μίλησε για περιθώριο 2 ή 3 ημερών, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vann έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδο διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά διευκρίνησε ότι οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη, μέχρι οι ΗΠΑ να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο σε ιδεολογία, αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
4: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
20: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτιών προαστίων. Οι αρμοδοί μετά από ελέγχους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
22: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, προσανατολίζεται σε 2 σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
1: πηγαίνει στη θάλασσα του Σαρονικού. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα Πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επισκευής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα τη διαδικασία επισκευής ή διάλυσης ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή εργατικά να είναι από ένα αντιπυξανόπλο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολίων στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό της καμενής. Το καθαρισμό κινητοποιείς ό,τι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένες αυτές τα υπολείμματα, αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι τυπικές ουσίες, δηλαδή είναι εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
22: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι μας ανησυχεί. Είναι ουσίες που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συστήμα δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές του μέτρου μεταφορών, δηλαδή τα εξαμενόπλια. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από όψη τοξικότητας. Μας επηρεάζει από όψη κακής οσμής. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση αυτή των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα επιβεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύλου προηγουμένως.
22: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Η θεωρία η δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουν, ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρήπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσουν στο μάξιμο της παρασύρουν και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόβιες συνθήκες αντικαθίστα από αναερόβιες και εκλείονται δίσως με αέριο όπως είναι οι μερκαπτάνες, το υδρό, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα από ό,τι διάβασα δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή με αιχμή τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πασόκα έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Επιτροπή. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρία με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλας επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
4: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλίση και ακρόαση δικαστικών λειτουργών.
3: Επί της ουσίας, ο κ. Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλίση ανωτά των δικαστικών λειτουργών, δεν ερείδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Ναι. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους τις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
4: Να υποθέσουμε κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ. Μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος.
22: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
22: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
3: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
22: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
22: Οι εντάσεις, βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρύθμιση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
3: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Είναι για την ελληνική δικαιοσύνη είναι ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα
22: συμβαίνουν. Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
3: Ακριβώς. Και προκαλεί και την. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρά η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση. Προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Προτατικής Εξέτασης. Θυμίζω είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κυρίας Σαραμπατζή. Ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε
22: αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
3: Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
4: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδιο σου και με βουλευτές του ΚΚΕ.
3: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
4: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
20: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα, βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
22: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα, λοιπόν, που τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
20: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλήση?
22: Αυτοί οι τυχεροί, λοιπόν, είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλήση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της Ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η Αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική, λοιπόν, της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση.
4: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
5: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air condition με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, Όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τις ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60 έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευθυνίσουμε ότι το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα σε οικιστική περιοχή και, όπως είπαμε ήδη, δικαίωμα επιδότησης. Έχουν κατοικίες που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να πούμε επίσης ότι ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, η αγορά τα χαρακτηρίζει ως περισσότερο ρεαλιστικά σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άγαμοι με εισόδημα έως και 25.000 ευρώ και οι έγκαμοι με εισόδημα έως και 35.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Η αντικειμενική αξία του κινήτου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Και αυτό ισχύει για όλους, ενώ για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρης κυριότητας του ακινήτου. Να πούμε ακόμα ότι οι πόροι του προγράμματος, τα 500 εκατομμύρια δηλαδή, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για προσιτή στέγη. Και όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν σπίτια που είναι κλειστά. Όταν όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής με την επιδότηση, θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο, και αυτό γίνεται για να αυξηθεί η προσφορά στέγης. Ενώ στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να απολυθούν σε προσιτές τιμές. Ίσως τότε να αρχίσει να λύνεται και το πρόβλημα της στέγης.
22: Μένει να δούμε αν, όπως είπες, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αμβλύνει κάπως την πίεση που παραμένει έντονη όσον αφορά το θέμα των ενοικίων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
20: Την ένταξη σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΣΥ και των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα δύσκολο επάγγελμα, μίλησε Αργυρό Μαυρούλη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.
7: Ναι, ουσιαστικά, Βασίλη, περίπου 120.000 κόσμος είναι αυτός, αφορά το δημόσιο τομέα. Γιατί να πούμε ότι οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών. Και τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή, θεωρώ ότι θα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 του έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες, με υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι όπως είπε και...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
23: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
24: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
23: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
24: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
23: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
25: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
6: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Σαρώνεις την άσφαλτο.
27: Σκίζεις τα κύματα.
26: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
26: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
27: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
26: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
26: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
27: Για Μότο και Μαρίν,
26: στο Μένεγα θα έρθεις.
28: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
29: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
28: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
30: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
28: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
29: Μα οι άλλοι λένε...
28: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
31: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
32: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
33: Ράδιο Σάμος.
34: FM στους 102.
35: Το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
36: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
37: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
38: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
39: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
40: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
41: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
42: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
43: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
44: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου.
0: Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.

0: στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδωσιπάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει το στραγγαλισμό.
1: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα. Ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονος, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άντρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει. Με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ένα αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομική του τοπικού τμήματος, έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
0: Έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα, μας λέτε εδώ Θεοδωσιπάνου, ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
1: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη, η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέω όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρώμο παγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, πάρα πολλά διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
3: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμού στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι. Όμως, επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
2: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαρά. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
3: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντι, τσαφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντι, ο οποίος σκοτώθηκε.

0: και τον Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, όπως έκανε και ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ατύχημα, γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 24. Έπεφτε συνεχώς οι αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρξαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
1: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λοιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη στη Μέση Ανατολή υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
3: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λοιπάσματα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα ζωτούχα λοιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο του 24. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λοιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Η Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων όπως σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
2: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρώνται.
3: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος της Κομισιόν που επέστρεψε όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθυματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λοιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10 με 15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20 με 40% των συνθετικών λοιπασμάτων από βιολογικές λύσεις που κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους χρήσης. Βασίλη.
1: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης QS. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών έχουμε τους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνω 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική, είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβη, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300 Τα παιδιά της σχολής θετικών επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές. Και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά.
1: Αυτό για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας επελαγή και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
2: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
6: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζους Μπουνοένο και μίλησαν για διοργάνωση. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, που θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευσης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστήριων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας, με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση. Και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν
8: έχει
7: κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
8: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του Συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς, όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά, δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο, ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε, και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
6: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργος Καραϊσκάκης που θα συνεχίσει να αγωνίζει η ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για πιο αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει, καταχτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
5: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
9: Ελισάβετ, ο αλλοπρόσαλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο, μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ιππειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ιππειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ιππειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ιππειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μητσοτάκη σε Τασούλα, σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
1: Και στο enikos.gr, Ρόδος, σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική.
5: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
23: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
24: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
24: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι.
26: Στα χείλη.
27: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
28: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.

να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει.

καρδιά μου. Είναι και ένα σου σημάδι, κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Di Rolo Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33 034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Palmolive 2,39. Ava 1,79. Softex 2,99. Πάμε μπαζάρ!
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
12: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα,
0: κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925.
3: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Οι ακτιβιστές εμφανίζονται γονατιστοί και δεμένοι πιστάγωνα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε να προχωρήσει στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός και να διεκδικήσει θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam ο Στέφανος Ακελαρίδης. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιταλό Μάρκο Τσεκινάτο. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών σταμάτησε η προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ που έχασε με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φυσικά μπροστά στις εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη, μπροστά στις εικόνες με τις δολοφονημένες γυναίκες, μπροστά στις εικόνες με τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, ακόμα και με τα βομβαρδισμένα νεκροταφεία στη Γάζα, αυτό είναι το ελάχιστο. Αλλά εάν θέλετε να πάρετε μία γεύση, για τι είδους φασίστες μιλάμε, για τι είδη κτίνη μιλάμε, και μιλάω βεβαίως για το κράτος δολοφόνο, για το κράτος γενοκτόνο, για το Ισραήλ, αν θέλετε να πάρετε μία γεύση για τους συμμάχους του Μητσοτάκη, Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει πει ότι είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία για αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος σφιχταγκαλιάζεται με έναν εγκληματία, καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει υπουργό τον Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό έχει καταλάβει από το Ισραήλ ο πρώην διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη, ότι τα SS καλά έκαναν στους Εβραίους. Αυτά παλιότερα, ο Γεωργιάδης. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε μία εικόνα, έτσι, μία γεύση, για αυτή την σπουδαία δημοκρατία, έτσι δεν την αποκαλούν, στη Μέση Ανατολή, μπείτε και δείτε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ανήρτησαν. Μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο. Να δείτε το βίντεο λοιπόν. Εκεί θα παρακολουθήσετε τον ναζισταρά υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ. Δεν είναι πραγματικά ιστορική παραφροσύνη? Δεν είναι ιστορική παραφροσύνη αυτοί να είναι ναζισταράδες? Κι όμως, θα τον δείτε λοιπόν αυτόν, τον Μπεν Γκριβ, να εμφανίζεται σε ένα βίντεο. Σε ένα βίντεο που χλεβάζουν, τρομοκρατούν, κακοποιούν τους πιστάγωνα, δεμένους, απαχθέντες, ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν εμπλό και τους έχουν οδηγήσει στο λιμάνι στο Ασντότ. Θα δείτε εκεί λοιπόν δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατιστοί στο έδαφος με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινάει με την ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Εκεί είναι που τρέχουν οι αστυνομικοί, την χτυπάνε, τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον κύριο υπουργό. Εκεί λοιπόν, με φόντο τους δεκάδες ακτιβιστές δεμένους, γονατισμένους, κακοποιημένους, εμφανίζεται αυτός ο φασίστας να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, σαν αυτή που έφερναν οι κατά τα άλλα τουρίστες εδώ στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί τουρίστες, εδώ δηλαδή που τους δίνανε το χώρο οι κυβερνητικοί να κάνουν τις διακοπές τους μετά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν στην Παλαιστίνη, τέτοια σημεούλα ήτανε. Και να τους λέει «εδώ κάνω κουμάντο εγώ, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς», και μάλιστα να καλεί τον Νετανιάχου στο ίδιο βίντεο να του επιτρέψει να τους βάλει στις φυλακές των τρομοκρατών. Στο βίντεο, σε άλλο πλάνο, έχουμε τους αλληλέγγυους στη Γάζα να είναι δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Την ίδια ώρα ακούγεται υπομορφή, υποτύπω βασανιστηρίου, ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ πάνω από τα κεφάλια τους. Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντότ μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ότι τους νικήσανε
νίκησαν το Στολίσκο αυτοί οι εγκληματίες. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 400 ακτιβιστές, 500 περίπου, από 45 χώρες. Στο πλοίο μάλιστα, σε ένα από τα πλοία, ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου, της Κόνολη. Και βεβαίως το Ισραήλ, γνωστό στην γκεμπελιστική του τακτική και προπαγάνδα, έχει χαρακτηρίσει την αποστολή του Στολίσκου προπαγανδιστική, λέει, ενέργεια υπέρ της Χαμάς. Όλα τούτα, για να καταλάβετε πόσο κτηνώδη, πόσο φρικώδη, πόσο ελεϊνά είναι, έφτασαν να προκαλέσουν τσακωμό και μέσα στο Ισραήλ. Για να καταλάβετε την κτηνοδία του βίντεο, ξαναλέω, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα να το δείτε. Για να καταλάβετε την κτηνοδία, έφτασε μέχρι ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών να επικρίνει τον συνάδελφό του, τον Μπεν Γκβίρ, στον οποίο αναφέρθηκα, σε αυτό το φασιστόμουτρο, λέγοντάς του ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, γιατί πρόκειται για μια επέσχυντη επίδειξη. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για τον συνάδελφό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μετά το σάλο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, θα έλεγα, βγήκε μέχρι και ο Νετανιάχου για να πει ότι οι εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ίδιος ο υπουργός του δεν αντανακλούν, λέει, τις αξίες του κράτους δολοφόνου. Είναι έξω από τις αξίες του κράτου δολοφόνου αυτές οι εικόνες τις οποίες ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι αξίες, οι εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες του κράτου δολοφόνου, είναι τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. 20.000 παιδιά. Θα δείτε λοιπόν και το βίντεο, θα δείτε και τις φωτογραφίες. Είναι το ίδιο το Ισραήλ το οποίο δημοσιοποιεί την μεταχείριση των ανθρώπων, των πολιτών που απήγαγε από το Διεθνή Στόλο της Ελευθερίας. Μεταξύ τους, θυμίζω, είναι και 19 Έλληνες πολίτες. Θα τα δείτε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο, και θυμίζει ο δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης της Γενέβης περί μεταχειρήσεως των εχμαλώτων, οι εχμάλωτες και οι εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να την χάνουν πάντοτε ανθρώπινης μεταχείρισης. Ομοίως, οι εχμάλωτες ή εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να προστατεύονται πάντοτε, ιδίως από πράξεις βίας ή εκφοβισμού και από προσβολές από την περιέργεια του κοινού. Αυτή η παράξενη φρασούλα, η περιέργεια του κοινού, αναφέρεται σε εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι εχμάλωτοι μετατράπηκαν σε θεάματα και αντικείμενα δημόσιας σκλέβης ή προπαγάνδας, και γι' αυτό και εντάχθηκε ρητά στις συμβάσεις της Γενέβης. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ισραηλινούς να καταπατούν κάθε λεπτομέρεια των συμβάσεων της Γενέβης και των προνοιών της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν από αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι συνέβη ανάμεσα στα άλλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ολοκαύτωμα συνέβη. Τα κρεματόρια συνέβησαν. Αυτό συνέβη. Και είναι η μεγαλύτερη ηρωνία της ιστορίας ότι αυτό το κράτος, το κράτος το οποίο γεννήθηκε μετά τη φρίκη του ολοκαυτώματος, να πρωτοστατεί σήμερα σε κάθε μορφής καταπάτηση, σε κάθε μορφής διαπόμπευση, σε κάθε ενέργεια κατάργησης του διεθνούς δικαίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα τρέμει, και αυτό το οποίο τρέμει είναι την ανθρωπιστική αλληλεγγύη απέναντι στην Παλαιστίνη και τους ηρωικούς
Παλαιστίνιους. Μια αλληλεγγύη η οποία εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει επιφέρει και συνεχίζει μια κανονική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Και αυτό το οποίο διαπράττει είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η Γκουέρνικα της εποχής μας. Και πραγματικά όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν μπορεί να αδιαφορεί, δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Η σιωπή απέναντι σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή. Είναι συνενοχή αντίστοιχη με εκείνη των Γερμανών που βλέπανε να εξαφανίζονται οι συνάνθρωποι τους, να εξαφανίζονται οι γείτονές τους, να πηγαίνουν στρατιές στα στρατόπεδα εξόντωσης, να καίγονται, να μετατρέπονται σε στάχτη στα φουγάρα του Auschwitz και εκείνοι σιωπούσαν και εξακολουθούσαν να υμνούν τον Γκέμπελς και τον Χίτλερ και να συνεχίζουν κατά τα άλλα κανονικά τη ζωή τους, όπως θύμισε και ο Ράμος, ο Χρήστος ο Ράμος, ο αντιπρόεδρος, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορείς να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση όνειδος. Είναι η κυβέρνηση που έχει, λέει, στρατηγική συνεργασία με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως, αυτοί οι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί να θυμίσω, πριν από την απαγωγή αυτών των αλληλέγγυων ακτιβιστών στα ανοιχτά της Κύπρου, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια πειρατεία του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης. Και ήταν εκεί που το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους παρακολουθούσε αυτούς τους διεθνείς πειρατές, τους διεθνείς δολοφόνους, να διαπράττουν αυτού του είδους πειρατείες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους εξυπηρέτησε κιόλας. Σε ό,τι αφορά τους απαχθέντες, οι οποίοι προπυλακισμένοι, κακοποιημένοι, πέρασαν μετά στα χέρια του λιμενικού, του ελληνικού, και μάλιστα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εισέπραξε τότε και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν σήμερα, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε, λέει, διάβημα προς το Ισραήλ για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για υποκριτές και φαρισαίους. Περί αυτού πρόκειται. Και μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού τους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο site του Υπουργείου Παιδείας. Να σας ενημερώσω λοιπόν, στο site του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στις σελίδες όλων σχεδόν των πανεπιστημίων υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση. Υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών για Έλληνες, λέει, υπηκόους από την πρεσβεία του Ισραήλ για σπουδές, λέει, στα Ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, την ώρα που αυτό το κράτος δολοφόνος, την ώρα που αυτό το κράτος γενοκτόνος, την ώρα που αυτό το κράτος διεθνής πειρατής και απαγωγέας δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα είναι άμαχος πληθυσμός. Την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, την ώρα που βομβαρδίζει και αιματοκυλεί με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τολμά να στέλνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας κάλεσμα για να διεκδικήσουν φοιτητές και ερευνητές χρηματοδότηση από τους
δολοφόνους. Δηλαδή τι κάνει η Ελλάδα για μια ακόμα φορά? Η Ελλάδα γίνεται το έδαφος έτσι ώστε να ξεπληθεί από τα ποτάμια του αίματος το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Αυτό είναι το Ισραήλ και αυτή είναι η κυβέρνηση όνειδος, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο οποίος μας έχει μιλήσει και για την κουλτούρα των φερέτρων. Ε? Αυτό το πανηγυρίζον είδος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό το είδος που λέγεται Γεωργιάδης. Ο πρώην, επαναλαμβάνω, διαφημιστής του ναζιστικού εμετού του Ναζί του Πλεύρη για τους Εβραίους. Αυτός ο οποίος τώρα κάθε τρεις και λίγο γλύφει το Ισραήλ, γιατί τέτοιοι είναι αυτοί. Τέτοιοι είναι. Μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή από τι? Από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έτσι δεν λένε? Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης είχε πάει πέρυσι από το βήμα της, του ΟΗΕ και έκανε ολόκληρη ομιλία τότε για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό σε αυτό το μακελιό, στο όνομα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μας έχουν βυθίσει μέχρι το λαιμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποιον? Των εφοπλιστών, βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές και στη θάλασσα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ που προχτές προχώρησε σε αυτό το νέο ρεσάλτο ενάντια στο στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα, που πριν μερικές εβδομάδες το είχε κάνει ανοιχτά της Κρήτης, που πέρυσι το είχε κάνει ανοιχτά της Μάλτας. Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θέσει και σε ναυτικό αποκλεισμό την Κούβα. Αλήθεια. Πότε ο Μητσοτάκης θα στείλει τον Κίμωνα? Πότε θα στείλει τον Κίμωνα να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία από τους σιωνιστές γενοκτόνους και από τους αμερικανοτραμπούκους φίλους του? Ε, πότε θα τον στείλει?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο ψυχο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα. Έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός. 194 γραμμάρια. 3,95. Νεστλέ σοκολάτες. 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν. 400 ml. 3,22. Όμο υγρό. 45 μεζούρες. 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
21: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
20: Για πες λεπτομέρειες.
21: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
20: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
21: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
20: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Οι φίλοι που με ρωτούν για το βίντεο που έλεγα, για αυτό το βίντεο της κτηνοδίας του κράτους γενοκτόνου, το οποίο δημοσιοποίησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί απέναντι στους αλληλέγγυους, τους πιστάγκωνα δεμένους, τους κακοποιημένους, τους οποίους απήγαγαν από τα διεθνή ύδατα προχτές στην ανοιχτά της Κύπρου. Βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ξαναλέω, μπείτε στο site μας, μπείτε στον ημεροδρόμο, θα δείτε ακριβώς για το ποια δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με ποια δημοκρατία σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας και θα μας βοηθήσει για μια ακόμα φορά με την αναλυτική σκέψη του. Είναι ο καθηγητής των Ευρωπαϊκών Θεμάτων και αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε, καλησπέρα φίλες και φίλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε την προσπάθεια, την επιχείρηση, την αναμενόμενη θεσμοθέτηση της περίφημης γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά, που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται με τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην περιοχή. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Αιγαίο, από Μαύρη Θάλασσα έως Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως εδώ πια έχουμε την ανοιχτή αμφισβήτηση, μιλάμε από γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τη ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Πού πάει το πράγμα, τι βλέπετε?
1: Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Κοιτάξτε, για να καταλάβουν με απλά λόγια οι φίλες και οι φίλοι, η Τουρκία από το 1996 με το που πέρασε την απόφαση της Βουλής για το Κάζους Μπέλι, το επωνομαζόμενο, συμπληρώνονται 30 χρόνια τώρα, επί της ουσίας μας είπε ότι μας αποτρέπει από το να αυξήσουμε την εθνική μας κυριαρχία από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από 30 χρόνια αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προφανέστατα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, διαρροές έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα κινείται στις συγκεκριμένες γραμμές τις οποίες παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Το οποίο το νομοθέτημα αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, λέει επί της ουσίας, είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι, στο οποίο σου λέει, οκ, οι Έλληνες, έχετε κάζους μπέλι εάν αυξήσετε από τα 6 σε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά σας ύδατα. Αλλά και εμείς τώρα δεν μπορείτε, πέραν των χωρικών υδάτων τα οποία έχετε, τα οποία δεν μπορείτε να αυξήσετε, δεν υπάρχει τίποτα τα οποία να δικαιούστε ως κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μας κάνουν ένα κάζους μπέλι, κύριε Μπογιόβουλε, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μας έχουν ένα κάζους μπέλι για την εθνική μας κυριαρχία και σου λέει δεν θα πας από τα 6 στα 12, και μετά σου λέει, OK, και μετά από εκεί που είναι τα χωρικά σου ύδατα, όπου υπάρχουν οι συνορεύουσες ζώνες κτλ., δεν υπάρχει τίποτα δικό σου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας, άμα το δούμε, μας λένε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι απλά νησίδες Ελλήνων, όπου έχουν 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και τίποτα περαιτέρω, και βρίσκονται μέσα σε μια τουρκική λίμνη. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια το νομοσχέδιο, ανεξαρτήτως το ποιος θα είναι η ακριβής του τοποθέτηση ή εμπάσχεδος στο λεξιλόγιο, η ουσία του πράγματος είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αναβαθμισμένη
1: ακριβώς κλιμάκωση.
0: Και κλιμάκωση ακριβώς.
1: Είναι κάθετη κλιμάκωση και είναι του αυτού επίπεδου, για να μην μπούμε παραπάνω πλέον, του κάζους Μπέλι του 1996. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Μπογιόπουλε, ο Τούρκος μετά, όταν θα πας εσύ υποτίθεται να συζητήσεις μαζί του, θα σου λέει ότι είναι, ξέρετε, έχω νομοθεσία, είναι εσωτερικό δίκαιο, δεν έχω καμία πλειοψηφία ή καμία δυνατότητα να το αλλάξω, άρα θα μιλάω με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, την οποία προφανώς είναι για τον ίδιο, δεν είναι για το διεθνές δίκαιο, ούτε είναι για τη διεθνή, να το πω έτσι, ένομο τάξη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν αυτό δεν αναιρεθεί ή καταρριφθεί επί του πεδίου, πολύ απλά θα αρχίσει να ισχύει. Και καταλαβαίνετε τι ζητήματα θα ανακύψουν από εκεί και ύστερα.
0: Πείτε μου, κύριε Φίλη, ότι αυτό εξελίσσεται σε συνθήκες που έχουμε ένα γενικευμένο μακελιό, και μάλιστα ακριβώς σε δύο πεδία. Η Ουκρανία συνεχίζει να φλέγεται 4 χρόνια τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η γενοκτονία βεβαίως στην Παλαιστίνη, μην ξεχνιόμαστε. ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Τι επιπλέον παράγοντες, τι παράγοντες προστίθενται εδώ?
1: Ακούστε, και θα συμπληρώσω εγώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε επανέναρξη χτυπημάτων στο Ιράν. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι στην εποχή που εσείς είστε πολύ καλός γνώστης ιστορίας. Θα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος που ζούμε, στην οποία μεταβάλλεται το διεθνές σύστημα. Γίνεται δηλαδή μια ανακατανομή ισχύος και δυνάμεων. Επί 30 χρόνια από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, κύριε Μπογιόπουλε, και μετά ανακατευόταν και μαγειρευόταν για να βρεθεί μια νέα ισορροπία. Αυτά τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 90 που ονομάσαμε ως μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν απλά μια έκφανση της μετατροπής και μετάλλαξης του συστήματος. Δεν ήταν σταθεροποιημένο το σύστημα. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, όπου ανεδύθη σε όλο της το μεγαλείο, εν πάση περιπτώσει, πλέον ως μια νέα δύναμη, υπερδύναμη Κίνα, φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε στη φάση όπου έχουμε μια αυτοκρατορία, να το πω έτσι, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα σκύπτρα, μια αναδυόμενη δύναμη ακριβώς στα πλαίσια της παγίδας του Κιδίδη, όπως είπε ο κύριος Ζή, και πολύ και άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, αλλά και άλλες μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες στα σύνορα και να αντικατοπτρίζει νέα πραγματικότητα την ισχύ την οποία αυτές, προσοχή, θεωρούν ότι έχουν. Mm-hmm. Η Τουρκία λοιπόν είναι μία από αυτές τις χώρες. Η περίοδος αυτή είναι η πλέον επικίνδυνη στις διεθνείς σχέσεις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ακριβώς θα φτιαχτεί μια νέα πραγματικότητα, θα δημιουργηθεί για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο υπάρχουν εντάσεις, υπάρχει ανακατανομή ισχύως και φυσικά όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγγράφεται επισήμως με μια δυνητική αλλαγή συνόρων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σίγουρα στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και θα δούμε τι θα γίνει και στη Μέση Ανατολή.
0: Είπατε για την ιστορία και πάει το μυαλό μου σε αυτό το οποίο μας είχε προετοιμάσει, μας είχε προειδεάσει ο Γκράμψη. Βέβαια οι συγκερινοί του δεν το είχαν καταλάβει, ότι η μάχη του παλιού με το καινούργιο φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά με οξύτατο τρόπο παθολογικά φαινόμενα. Και αυτό που έφερε την εποχή του Γκράμψη ήταν ο φασισμός και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ναι,
0: σε τέτοια φάση είμαστε.
1: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Πογιόπουλε, είμαστε στη φάση όπου βλέπετε τώρα, δεν θεωρώ ότι θα είναι ο πόλεμος, θα βασίζεται, να το πω έτσι, σε ιδεολογικά, να το πω έτσι, με κοινωνικά, μόνο σε κοινωνικές παραμέτρους. Βλέπετε ότι ο πόλεμος, να το πω έτσι, με κοινωνικά, μόνο σε κοινωνικές παραμέτρους, βλέπετε

0: Εδώ θα, δεν θα με βρείτε Ισραήλ. Τόσο σύμφωνο, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε από κοντά αυτά. Γιατί ξέρετε, ο πολιτισμός δεν εμποδίζει τους Αμερικάνους να στρώνουν κόκκινο χαλί στους Σαουδάραβες, οι οποίοι επίσης είναι μουσουλμάνοι.
1: Γι' αυτό είπα, δεν είναι απολύτως κοινωνικό, έτσι, οικονομικό, γιατί είπα, πρόσεξα τι είπα. Είναι όμως, παίρνει όμως και μορφή έως και πολιτισμική. Αυτό
0: θα έλεγε κανείς ότι αξιοποιείται όλο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όπως αξιοποιείται η θρησκεία για να κάνουν οι σταυροφόροι αυτά τα οποία έκαναν,
1: ναι.
0: Έτσι ακριβώς αξιοποιείται.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε. Και εδώ πρέπει να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Πείτε μου την εκτίμησή σας. Είπατε για το Ιράν. Είμαστε σε αυτές τις αλλοπρόσαλες, συνεχόμενα αλλοπρόσαλες δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες εκείνο που αναδύουν είναι τη δυσκολία τελικά των Αμερικάνων να φτάσουν σε τέλος, εκείνο που δεν ξέρω ποιο θεωρούσαν ότι είναι τέλος. Αλλά εκτιμάτε ότι πάμε σε νέα κλιμάκωση.
1: Ναι, προετοιμάζονται αφού μεταφέρουν δυνάμεις, κύριε Πογιόπουλε. Είναι δηλαδή, άμα μιλήσει κάποιο με στρατιωτικό. Και επειδή το έχω κάνει με στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν εικόνα του χώρου, έτσι, δεν είναι απλά κάποιος απόστρατος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι, πασχολητός, έχουν εικόνα. Live, να το πω έτσι, ζωντανή, το τι γίνεται. Αν εξαιρέσεις, αν βγάλεις δηλαδή αποστηρώσεις το τι βλέπεις σε σχέση με αυτά που ακούς, τα tweet, τα retweet και το τι λέμε και το τι δεν λέμε, η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση δυνάμεων για επιχειρήσεις υψηλής έντασης και σχετικά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει πάρει ο κ. Τραμπ αυτό που θα ήθελε από εκεί. Οι Ισραηλινοί σίγουρα, 100% οι Ισραηλινοί δεν έχουν πάρει αυτό το οποίο θέλουν από εκεί και φυσικά δεν μπορεί να μείνει και η κατάσταση ως έχει ούτε για το ίδιο το Ιράν. Άρα θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο τύπου προσπάθεια επίλυσης αυτού του γορδίου δεσμού που δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε από την ιστορία, αυτό δεν λύνεται έτσι όπως είναι, αλλά κόβεται. Τώρα θα δούμε αυτό το κόψιμο ποιον θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.
0: Κύριε Φίλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
6: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή και αυτά τα οποία προμηνύονται για τις επόμενες μέρες είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, το συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Κοίτα, σήμερα είχαμε προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα των υποκλοπών. Στην πρώτη υπήρχε η ακρόαση μάλλον του διοικητή της ΕΥΠ του κυρίου Δεμήρη. Στη δεύτερη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας νωρίς σήμερα το πρωί με μια επιστολή την οποία λίγο πολύ την είχε προαναγγείλει ήδη από εχθές μέσω των ρεπορτάζ των συναδέλφων του δικαστικού ρεπορτάζ. Είχε πει ότι θα αρνηθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής. Την επιστολή που έχει στείλει σήμερα επί της ουσίας λέει ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ακρόαση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών από τη Βουλή είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια υπεροχή της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Παρέθεσε μάλιστα και παλαιότερες αποφάσεις, νομολογία με την οποία δεν είναι παραδεκτή η εμφάνιση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές της Βουλής και γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε να εμφανιστεί.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ναι, να μας πεις. Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός και λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο οποίο, το επιχείρημα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Τζαβέλας. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον είτε της Επιτροπής Θεσμών είτε ενώπιον Εξεταστικών Επιτροπών. Θυμίζω πάλι για το ζήτημα των υποκλοπών. Είχε έρθει η εισαγγελική λειτουργός η οποία επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κύριος Τζαβέλας θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή, δηλαδή όπως ο πρόεδρος του ΣΤΕ, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να εμφανίζονται μπροστά στη Βουλή. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλή σε αυτό, διότι σήμερα δεν είχαμε αυτό που ακούγαμε χθες, ότι θα ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο κύριος Τζαβέλας και απαράδεκτη τη μη εμφάνισή του ενώπιον της Βουλής. Μένει να δούμε αν στον κανονισμό της Βουλής, η τροποποίηση του οποίου θα έρθει τους επόμενους μήνες, θα έχουμε κάποια παρέμβαση στη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Με τον κύριο επικεφαλής ΕΥΠ.
1: Κοίτα, εκεί σε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης, αυτό που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση δηλαδή παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ίδιος και πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Είχε πάρα πολλούς και έντονους διαλόγους, όπως μαθαίνουμε, με τον κύριο Δεμήρη.
0: Οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμεινε να ρωτά γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο, να μην το χαρακτηρίσω επεισόδιο, ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Δεμήρη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν έχει δει ποτέ τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε σχετικό έγγραφο, ότι υπάρχουν τα πιστήρια και ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε από την ΕΥΠ, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου της Επικοινωνίας. Αυτός ο διάλογος διέρευσε στα μέσα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια κλειστή, για μια απόρριτη συνεδρίαση. Υπήρξαν μετά και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και αποκάλυψαν τα όσα είχαν γίνει εκεί, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο αυτό το γεγονός και διέταξε έρευνα από αύριο το πρωί, προκειμένου, αν μπορεί, η Επιτροπή Διοντολογίας να φτάσει μέχρι και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία διέρευσαν το υλικό, λέγοντας ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αυτών που έρχονται αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Mm-hmm. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού, της κυρίας Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη μάχη είναι να δοθεί την Παρασκευή το πρωί, εκεί που θα ανοίξει η συζήτηση για το επί του αιτήματος.
0: Την οποία προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία την έχουν αρνηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει, θεωρώντας, εκτιμώντας μάλλον από τη μελέτη του υλικού της οικογραφίας, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα και με αυτό το επιχείρημα θα την απορρίψει. Αν θες την άποψή μου και προκύπτει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα θα σκέφτεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην ίδια γραμμή του όχι σε όλα. Και αυτό το λέω διότι οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη την Παρασκευή το πρωί επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην Ολομέλεια, πιθανότατα με εισηγητή τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει γιατί δεν μπορεί να περάσει το αίτημα με 120, αλλά χρειάζεται 151 θετικές ψήφους. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πει όχι την εξεταστική και με αυτόν τον τρόπο να μην βρεθούν ούτε 151 θετικές ψήφοι, άρα η εξεταστική να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα που έλεγες, για να το καταλάβουμε, οι ακροατές μας δηλαδή. Ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ είπε σήμερα, με βάση τουλάχιστον τους διαλόγους που έχουν διοχετευτεί προς τα έξω, ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Και ότι δεν τον ένιωξε ποτέ να μάθει. Αυτό ήταν, νομίζω, αυτό που ενόχλησε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
4: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
10: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, η αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
18: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
17: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
18: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
21: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ήταν πριν από δύο χρόνια, ήταν 1η Απρίλη του 2024. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, αλλά δεν ήταν. Ένα νεαρό κορίτσι, η χαρά της ζωής, δολοφονήθηκε έξω από τα σκαλοπάτια ενός αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μαζαράκη, είναι δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Κυρία Μαζαράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε, είστε καλά και εσείς.
0: Έχουμε την εξέλιξη με την πρόταση.
1: Εισαγγελική πρόταση.
0: Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εξεδόθη πριν δύο μέρες η εισαγγελική πρόταση, με την οποία η κυρία Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στον φόνο της Κυριακής. Τους αποδίδεται κακουργηματική παράβαση, κακουργηματικό αδίκημα και δι' η θανατηφόρος έκθεση, δηλαδή ότι άφησαν την Κυριακή αβοήθητη, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με συνέπεια να επέλθει ο φόνος της Κυριακής. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που το κορίτσι πήγε, τους είπε ότι εγώ απειλούμαι από τον πρώην σύντροφό μου, πιστεύω ότι πάλι θα είναι έξω από το σπίτι μου όπως έγινε και χθες, τους είπε 31 Μαρτίου του 2024, και αντί εκείνοι να φροντίσουν, να πάρουν κάθε μέτρο, να συντάξουν δικογραφία, να την πάνε με περιπολικό στο σπίτι, να εφαρμόσουν τον νόμο και τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, δεν έκαναν τίποτα. Ούτε καν πήραν τα στοιχεία του κοριτσιού, ούτε καν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου. Δεν έκαναν τίποτα. Της είπανε, πάρε τηλέφωνο το 100 για να σου στείλουν περιπολικό. Αν είναι δυνατόν, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Και αποτέλεσμα αυτού, φυσικά, που την διώξανε τα 5 λεπτά που ανέβηκε πάνω η κοπέλα στην αξιωματικό υπηρεσία, τα επόμενα λεπτά καραδοκούσε ο φωνιάς και την έσφαξε μπροστά τους. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Μιλάμε,
1: ούτε ο σκοπός ούτε κανένας τους.
0: Μιλάμε, κυρία Μαζαράκη, για την επόπτρια του τμήματος, την
1: αξιωματικό υπηρεσία, δύο γυναίκες.
0: Τον τηλεφωνητή που είχαμε ακούσει τότε να λέει για τα ταξί, ότι το περιπολικό
1: δεν είναι ταξί.
0: Και πολύ μιλάμε για αυτόν τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος, αυτό το ράθυμο τύπο, ο οποίος ήταν και σε διαδικασία απόταξης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν σε διαδικασία απόταξης για άλλα ποινικά αδικήματα σοβαρά. Και είχε βέβαια, του είχε επιβληθεί ποινή απόταξης από το σώμα. Εν τούτης, εκτελούσε χρέη σκοπό εκείνο το βράδυ που πήγε το άτυχο κορίτσι, που δεν ήταν άτυχο βέβαια. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στην τύχη. Απλά εκείνη την ημέρα έτυχε να υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα όλοι ανίκανοι.
0: Η Κυριακή έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν άτυχη, όπως λέτε, ήταν παντελώς αβοήθητη από εκείνους οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον να κάνουν τα στοιχειώδη.
1: Ακριβώς. Είχαν υποχρέωση, κύριε Μπογιόκουπουλε. Έπρεπε να κρατήσουν το κορίτσι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχε σημασία που δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Έπρεπε να την κρατήσουν, να της πάρουν κατάθεση και να της παρέχουν κάθε μέτρο, κάθε μέσον για να πάει με ασφάλεια στο σπίτι της. Έπρεπε να την πάει περιπολικό. Υπήρχαν 2 ή 3 περιπολικά εκείνη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνονται όλα.
0: Πείτε μου, κυρία Μαζαράκη, επειδή οι συγκεκριμένοι οι οποίοι παραπέμπονται, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Νοέμβρη είχαν απολογηθεί για αυτή την υπόθεση. Τι είχαν ισχυριστεί τότε.
1: Περίπου τον Νοέμβριο. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Η επόπτρια πολύ περιληπτικά λέει ότι δεν άκουσα, ότι ήμουνα σε διπλανό γραφείο. Πράγμα αναλυθές, αυτό έχει καταρριφθεί. Η ίδια η συνάδελφός της αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι ήταν παρούσα. Το λέει και μία άλλη μάρτυρας, η οδηγός της, από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν παρούσες και οι δυο τους. Και ότι μίλησαν και συνομίλησαν με την Κυριακή, η οποία φυσικά πήγε φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι μετά τη δουλειά που έκανε και τόσο κοπιώδη εργασία στις 10 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα, έτσι απλά. Πήγε η κοπελά γιατί φοβόταν, απειλήτω. Ήθελε να ζητήσει βοήθεια, προστασία από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν μας βοηθήσει η αστυνομία, ποιος θα μας βοηθήσει?
0: Ποια είναι η αντίδραση της οικογένειας, του πατέρα της Κυριακής μετά από αυτή την εξέλιξη?
1: Νιώθει εν μέρη δικαίωση. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί κάτι άλλο να περιμένει παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θέλει, να αποδοθεί δικαιοσύνη και όχι μόνο για τον Φωνιά, ο οποίος σκότωσε την Κυριακή, έτσι όπως το είδαμε όλοι στις κάμερες, αλλά πρέπει να αποδοθεί και η αντίστοιχη ποινή για αυτό που αρμόζει και στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι αν είχαν κάνει αυτό που τους όριζε ο νόμος, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν οι δύο από τους τέσσερις να υπηρετούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για πειθαρχικές ποινές, χάδι, τίποτα. Αν είναι δυνατόν, έφυγε ένα κορίτσι, δεν επρέξαν το καθήκον τους, δεν εφάρμοσαν τον νόμο και ανταυτού τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, αργίας και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι γελία, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο τα δικαστικά έξοδα ενός δικαστηρίου πλέον είναι 200 ευρώ και τους επέβαλαν πειθαρχική ποινή 350 και 400 ευρώ.
0: Αυτή ήταν η αξιολόγηση της ευθύνης τους.
1: Αυτή είναι η αξιολόγηση όταν τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι 700 ευρώ, 800 ευρώ, αν δεν φοράει κανείς ζώνη. Και εδώ αφαιρέθηκε μια ζωή εξαιτίας τους. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Και τους επέβαλαν πρόστιμα ύψους 350 ευρώ και μια διαθεσιμότητα για λίγους μηνές. Κοροϊδευόμαστε. Βέβαια, εκκρεμεί και η επανεξέταση της υπόθεσής τους στις 4 Ιουνίου πειθαρχικά στο αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα. Εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
0: Κυρία Μαζαράκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Προφανώς και θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, σελίδα. Μιλάνε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στασιμοπληθωριστικό σοκ που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτά είναι τα λόγια του Επιτρόπου Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά λίγες μέρες πριν από την δημοσιοποίηση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και για την, και για την ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ, είπε ο Ντομπρόφσκης. Για να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πια. Στην Ελλάδα μιλάμε για έναν ενεργειακό πληθωρισμό ύψους 22% με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στα καύσιμα ανατιμήσεις πάνω από 27%, στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει το 25%, στο κίνησης στο 23%. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε δραστηριότητά του. Βεβαίως την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ρεκόρ της κερδοφορίας που έχουν τα δύο δηληστήρια της χώρας και για τις συμφωνίες που κάνει για τον κάθετο, λέει, διάδρομο στα πλαίσια της ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χρυσούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Νίκο, πάμε να δώσουμε την μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτός καταρχάς ο στασιμοπληθωρισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σημαίνει μεγαλύτερος πληθωρισμός, δηλαδή περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και μικρότερη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι όλα αυτά τα μεγέθη είναι δύο βασικά μεγέθη, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Μικρότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο πληθωρισμό, που σημαίνει απλά για εμάς ότι με λιγότερα χρήματα θα πρέπει να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία και για τα νοικοκυριά δεν πηγαίνουν καλά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ακρίβειας. Οι άλλοι δύο είναι τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι τα ενίκια, τα μισθώματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και εκεί θέλω να σταθούμε σήμερα, Νίκο, την αύξηση των, την ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οπειλών προς την εφορία. Θα σου πω το εξής, ότι μόνο τον Μάρτιο, για να σου υπενθυμίσω ότι τον Μάρτιο ήταν η πρώτη δόση του ένφια, αυξήθηκαν, άκουσε αυτό το νούμερο, από 3,7 εκατομμύρια που ήταν οι οφειλέτες σε όλη την Ελλάδα, 3,7 εκατομμύρια οι οφειλέτες, δεν τους λες και λίγο, 4,8 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια 800.000.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ένα εκατό. Ένα εκατομμύριο 100.000. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο 100.000 ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την εφορία. 3 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε λίγο τα ποσά, ήταν το πρώτο τρίμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Γιατί τα λέω αυτά τα νούμερα? Για να βάλουμε την κουβέντα σε κάποια βασικά και συγκεκριμένα μεγέθη. Όταν όλοι προσπαθούν να πληρώσουν το ρεύμα, την ενέργεια, αυτό που είπες εσύ, να πληρώσουν τα τρόφιμα που συνέχεια ακριβαίνουν, να πληρώσουν την ενέργεια, επαναλαμβάνω, που ακριβαίνει, να πληρώσουν τα μισθώματα τα οποία έχουν εκτοξευθεί, άρα πώς να μείνουν χρήματα.
0: Αυτό το νούμερο που μας δίνεις, Δημήτρη, 4,8 κοντά 5 εκατομμύρια αφημί.
1: Δεν μου αρέσει κανένα το 4,8. Ναι. 4 εκατομμύρια 800.000 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Υπάρχει
1: όλη
0: οικογένεια
1: Ελλάδα.
0: Που δεν
1: χρωστάει. Άμα σκεφτείς ότι είναι 6,5-7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, άρα καταλαβαίνεις και προφανώς. Αυτοί δεν είναι οι παταχτήτες. Είναι άνθρωποι που χρωστάνε 200, 300, 400, 500 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρωστάει έως 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Κλείνω σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Πραγματικά η τιμή του πετρελαίου Brent θυμίζει καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι καλό να σου πω. Μειώνεται κάτι καλό. Παραμένει κάτω από πάνω από τα $100 το βαρέλι, αλλά μειώνει το 8% τώρα. Είναι σε $104 το βαρέλι. Δεν ήταν και σε
0: 100. Τι καλό, ρε Δημήτρη. Πάνω από 100.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Θέλω να θυμίσω εδώ, εσύ το ξέρεις. Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 26 έχει φτιαχτεί με 62 από όσο θυμάμαι.
1: 62, αν θυμάμαι. 62,
0: το Bread. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες, από τις 28 Φλεβάρι και μετά, μιλάμε για ένα πετρέλαιο το οποίο είναι πάνω από 100 δολάρια σταθερά το βαρέλι και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αυτά τα fuel pass καπαμά που έλεγε εκείνος ο Ανθρουπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα σου πω και το εξής, και ό,τι και να γίνει ακόμα, και αν σήμερα και μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος, σου μιλάω ειλικρινά ότι αυτό που διαβάζω σχεδόν από όλους τους αναλυτές είναι ότι το πετρέλαιο Brent θα ήταν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι και τα τέλη του χρόνου. Διότι έχουν χτυπήσει λιμάνια, υποδομές, δηληστήρια στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, Νίκο, που πρέπει να μην είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μακροπρόθεσμη, διότι εδώ φαίνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Radio Samos.
4: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
21: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
7: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
23: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
24: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
0: Μείω στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Όμως παρέλειψα να πω ότι ανάμεσα σε άλλες ιδιότητες που έχετε, πέραν αυτής του καθηγητή και του πρόεδρου του συλλόγου, του ΔΕΠ, στο Αριστοτέλειο, είστε και εξτρεμιστής, είστε βίαιος, είστε κάτι είστε, εν πάση περιπτώσει. Τι είστε εσείς?
25: Ναι, είμαι ύποπτος.
0: Είστε, ναι, ύποπτος. Γιατί?
25: Περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε, περιμένουμε και εμείς να δούμε με αγωνία τα στοιχεία βάση του οποίου καλούμαστε αύριο ο πρόεδρος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλούμαστε από το Τμήμα Συγκεκριμένα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που ανήκει στην υποδιέστηση εξτρεμισμού, όπως είπατε, εξτρεμιστικής βίας, ως ύποπτη τέλεση βαρύτατων αδικημάτων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία, παράνομη βία κατά συναυτουργία, τα οποία μάλλον θεωρούν οι ιδιοκτικές αρχές ότι συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαζικής παράστασης των οικότροφων φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ στις 30 Απριλίου του 2026, μια μαζική παράσταση η οποία, όπως γνωρίζετε, βαφτίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Παιδείας, ως προπυλακισμός του αντιπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κονδύλη? Καταρχάς, είστε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας που κατηγορήσετε ότι είστε όλα αυτά?
25: Βεβαίως. Τρεις εκλεγμένοι συνδικαλιστές στον ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι κάναμε το αμάρτημα.
0: Εσείς παρευρεθήκατε εκεί και, πώς το λένε, στηρίξατε την κινητοποίηση που έκαναν οι φοιτητές των φοιτητικών εστίων.
25: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης δεν υπήρξε κανένας προφυλακισμός, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά ή φθορά, δεν διακόπηκε καμία συνεδρίαση, δεν ασκήθηκε καμία σωματική ηλεκτρική βία. Τα δε μέλη ΔΕΠ τα οποία ήταν εκεί, και θα πω γιατί πήγαν εκεί, ούτε υποκίνησαν, ούτε υπέθαλψαν, ούτε παρέβλεψαν, ούτε διέκοψαν. Ξέρετε, η κατηγορία μάλλον είναι ότι είμαστε υποκινητές, φοιτητοπατέρες ακούω. Ευτυχώς οι φοιτητές μας έχουν τη δική τους βούληση. Αυτό το οποίο εμείς πράξαμε ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ήταν ότι παραβρεθήκαμε σε μια ειρηνική μαζική παράσταση για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε από τους φοιτητές μας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους βάσει και των πλαισίων των θέσεων που έχει ο ΕΣΔΕ. Ασκήσαμε δηλαδή τα αυτονόητα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Και για να εξηγήσω και το γιατί βρεθήκαμε εκεί. Βρεθήκαμε εκεί γιατί οι κότροφοι φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ και 4 πλέον εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποίησεις διαμαρτυρόμενοι για τον νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστίων. Έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα γενικευμένης πειθάρχησής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω το εξής: τους ζητάνε εν λευκό να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και τον Συνοδό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Εστιών, αποδεχόμενοι τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του, χωρίς να τις γνωρίζουν. Mm-hmm. Λευκό επίσης τους ζητάνε να αποδεχτούν τα σχέδια ασφαλείας στις εστίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοποθέτηση δηλαδή καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί ποτέ αυτά τα σχέδια, πάλι λευκό επιταγή. Ζητάνε να αποδεχτούν έκτακτες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδη το οποίο τηρεί ο επόπτης. Τους ζητάνε να αποδεχτούν ότι οι επισκέψεις των συγγενών τους, των φίλων τους ή ακόμη και ενίκων της ίδιας εστίας δεν μπορούν να γίνουν στο δωμάτιο, αλλά μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, εκεί φαντάζομαι που θα είναι οι κάμερες, παραβιάζοντας κάτι.
0: Δηλαδή, αν πάει η μάνα ενός φοιτητή να τον επισκεφτεί στην εστία, θα πάμε στο χολ. Στο κοινόχρηστο, εκεί, στο κλιμακοστάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω πού.
25: Στο κοινόχρηστο χώρο.
0: Στο κοινόχρηστο χώρο.
25: Υπάρχει και έλεγχο.
0: Αυτό το καταπληκτικό που λέτε ότι πρέπει να αποδεχτούν εφόδους στις εστίες τους με αντικλείδη που θα το έχει, ο ποιος θα το έχει, περιγράφεται μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό κανονισμό?
25: Περιγράφεται μέσα στον εσωτερικό κανονισμό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού που υπογράφει η Βρετανία. Έχει κι άλλα όμως.
0: Και ποιος τον εξέδωσε αυτό το κανονισμό και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό? Ποιανού την υπογραφή έχει αυτό?
25: Σας πω, εκεί είναι, αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα και ίσως ερμηνεύουν ως ένα βαθμό και την ένταση αυτή της καταστολής και της επιθετικότητας και της κατασυκοφάντησης. Πρωτού όμως σας πω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν της πειθάρχησης των φοιτητών, επιχειρείται και μέσω του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται μια προσπάθεια μετακύλησης του κόστους συντήρησης των εστιών στους ίδιους εστιακούς φοιτητές. Τους ζητάνε, για παράδειγμα, το ιδιωτικό συμφωνητικό να υπογράψουν ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη δεν είναι η κατάσταση των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι 150 δωμάτια είναι από τα 1490 που υπάρχουν στο ΑΠΙΘΗ, τα είναι εκτός λειτουργίας επειδή είναι μη κατοικήσιμα. Ναι. Στα δε άλλα οι συνθήκες είναι στοιχειώδους διαβίωσης. Ο δε επόπτης των εστιών θα είναι αυτός αρμόδιος, ο οποίος θα καθορίζει αν μονοπρόσωπο όργανο. Mm-hmm. Θα καθορίζει αν οι φθορές στο δωμάτιο είναι προϊόν έλογης χρήσης ή υπετιότητα του οικότροφου και αντιστοίχως θα χρεώνει τους οικότροφους για τις όποιες φορές οι οικότροφοι, οι οποίοι θυμίζω στις ακροάτριες και τους ακροατές σας, δεν είναι οποιοδήποτε φοιτητές. Οι φοιτητές που μένουν στις εστίες είναι παιδιά άφορων οικογενειών, ορφανοί, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Οι δε υπόλοιποι είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών που κυριολεκτικά συναγωνίζονται στη φτώχεια προκειμένου να πιάσουν τα κριτήρια εισόδου στις εστίες. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών. Αναφερόμαστε σε μια καθόλου αξιοπρεπή ομάδα φοιτητών, αξιοθαύμαστη ομάδα φοιτητών, αλλά αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα.
0: Κύριε Κονδύλη, επιμένω. Ποιος το εισηγείται αυτό το πράγμα?
25: Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι και το ιδιωτικό συμφωνητικό και εσωτερικός κανονισμός είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ότι εξωθεσμικά κέντρα, αναφέρεται στον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο Υποτρόφων Φοιτητών, επιχείρησαν εκείνη τη μέρα να ανατρέψουν μια απόφαση στην οποία ομονοεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα, το λέω δυστυχώς γιατί προσβάλλει και τους θεσμούς του ίδιου του πανεπιστημίου αυτή η κατάσταση, δυστυχώς η πραγματικότητα τους διαψεύει. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΑΠΙΘΗΤΑ για τις φοιτητικές εστίες ψηφίστηκε μένα από τη Σύγκλιτο επί της αρχής με δεκάδες όμως παρατηρήσεις, ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτό στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Ακόμη δε χειρότερα, το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στη Συγκλήτο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατέληξαν οι Βρετανικές αρχές χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση από την Σύγκλιτο και επί τρεις εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι τότε με την κινητοποίηση, έστελναν στους εστιακούς φοιτητές ζητώντας τους να το υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, αλλιώς οδηγούνταν σε έξωση στις 2 Ιουνίου εν μέσω εξεταστικής.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλιτο τέτοιο πράγμα?
25: Σε αυτή τη δημοσία, όχι. Το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπήρχε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου απέχει σημαντικότατα από το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο στάθηκε τελικά στους κότροφους φοιτητές.
0: Αυτό με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη πώς προέκυψε?
25: Αυτό σας λέω και εγώ αναμένω να καταλάβω πού βασίζεται αυτός ο προπυλακισμός και πώς δημιουργήθηκε αυτός ο προπυλακισμός. Το σίγουρο είναι, ξέροντας και παρακολουθώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι την επομένη της κινητοποίησης ξεκίνησε ένα μπαράζ απίστευτης έντασης, απίστευτης έκτασης, μπαράζ κατασυκοφάντησης και του αγώνα των οικότροφων φοιτητών, αλλά και στοχοποίησης των μελών ΔΕΠ για την παρουσία τους στη φοιτητική κινητοποίηση, όπου πραγματικά τώρα ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε για φοιτητοπατέρες, έμαθα και καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, κουμανταδόρους, για υποκινητές, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κατά έναν τρόπο υποθάλπουν τους εγκληματίες.
0: Το μόνο που μένει να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια. Να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια.

0: άλλους καταγγελία ότι είστε όλα αυτά που είστε.
1: Νομικός δεν είμαι. Είμαι γιατρός και καθηγητής πολιτικής υγείας. Νομικός δεν είμαι, αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία καταλαβαίνω ότι κινήθηκε αυταπάγγελτη εισαγγελική εντολή μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου και την ανακοίνωση που έβγαλε η Βρετανική Αρχή.
0: Αύριο θα απολογηθείτε στη χωροφυλακή, συγγνώμη, στην αστυνομία.
1: Αύριο. Επιτρέψτε μου πλην κλείσουμε απλά να πω το εξής. Και με βλέπετε, άμα με βλέπατε θα βλέπατε ότι χαμογελάω. Και χαμογελάω γιατί είμαι τις τελευταίες μέρες εκδηλώνεται στα πανεπιστήμια της χώρας, το προσλαμβάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης. Οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΔΕΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεκάδες φοιτητικοί συλλογοί από το ΕΚΠΑ, από το MEP, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Σύλλογο ΔΕΠ της Ιατρικής ΑΠΘΙΤΑ, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στέλνουν μηνύματα και ψηφίσματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ακόμη αντανακλαστικά, δημοκρατικά αντανακλαστικά, και μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες, ξέρετε, δεν αφορούν εμάς τους τρεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι στην πραγματικότητα εφαρμογή του νέου πειθαρχικού, αντιδραστικού πειθαρχικού πλαισίου για τα μέλη ΔΕΠ, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ο νόμος 5224 του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι. Και δυστυχώς είχαμε ήδη προειδοποιήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ο νόμος αυτός θα παράξει πειθαρχικές διώξεις, και όχι γενικά πειθαρχικές διώξεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις, σαν αυτές οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εις βάρος μας.
0: Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά, και είναι βέβαιο θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Τρεις Εργένη.

0: Χρήστη.
1: Ένα μωρό.
0: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή του.
2: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στην Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Ανάργυρο. Πολλές καλησπέρα στον Κωνσταντή, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον Δανιήλ, στον Πέτρο. Κωστή μου, πρόκειται για ιστορική παράφροσινή. Καλησπέρα στον Ευαγγελία, στον Σεπολιώτη, στον Παοκάρα, στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα στον Φραγκίσκο. Α, ο Αλέξανδρος, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την καλύτερη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ, με ρωτάει αν φοβάμαι με αυτά που λέω. Αλέξανδρε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Υπάρχει ένας φόβος που έχω που καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Είναι ο φόβος μου να πάω να κοιτάξω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και να μην μου αρέσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ο φόβος τους καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Κίνα με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Αρχηγός σύμπαντος.
1: Ενδεχομένως. Έφτασε στο Πεκίνο χθες. Σήμερα συναντήθηκε με το Σι Τζινπίνγκ. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Το διατά αυτά τώρα υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Με την κοινή διακήρυξη παρουσίασαν τις χώρες τους ως ηγέτιδες δυνάμεις μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της προεδρίας Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως ο ΣΥ αναθέθηκε μόνο σε έναν πόλεμο, αυτόν στη Μέση Ανατολή. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θα φύγει από το Πεκίνο με την πολυπόθητη ενεργειακή συμφωνία για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το θέλει πάρα πολύ η Μόσχα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι ακόμα η ώρα του.
0: Με το Ιράν τι γίνεται, με το Τραμπ?
1: Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί
0: Το μεταφέρεις πολύ γλυκά γιατί δεν το πέτσει. Το ερώτημα λέει είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτός μιλάει καουμπόικα.
1: Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ, όπως αναφέρει, που μπορεί να πυροδοτήσει μια πολύ σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές τροφίμων μέσα σε 12 ή 6 μήνες από σήμερα. Συγκεκριμένο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά να συγκεντρωθούν από θέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς.
0: Τζένι μου, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλυλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλυλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
4: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε.
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ένα σταυρόλεξο προσπαθώ να λύσω, λίγο πιο καλά να σε γνωρίσω. Σ' όλα τα ενίγματα

μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το